όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ από το κορμί σου πως να σβήσει.

όλος ο κόσμος σου γεμάτος αμαρτία. Και πήρες άριστα και στην υποκρισία. Πυροβολείς, εξεπαθείς και δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι πάντα που με σένα με τρομάζει. Είσαι αδιέξοδο που

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: σου δώσω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βοιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε περιστατικό με κρήξη σε πλοίο 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο παραμένουν ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία περιβαλλοντική επίπτωση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο, τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά του 30.

0: 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Ούτε καφέ δεν έχουμε προλάβει να πιούμε, κύριε Παπακαλούση. Ούτε καφέ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή. Είπαμε τουλάχιστον μουσικό, θα ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι παλιό αλλά διαχρονικό. Bruce Springsteen, Born to Run. Από τον ομώνυμο δίσκο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975. Πενήντα χρόνια τραγούδι, που λέει και αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τρέξιμο, παιδιά, γενικότερα, σε αυτή τη ζωή μας, τη περισσότερη, με τα καλά και τα άσχημα που καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε. Γεννημένοι να τρέχουμε. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές με Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο εννοείται πως δεν θα είναι. Δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα δεύτερη σειρή ημέρα τόσο πρωί. Πέτρος Βοράιτης αρρωγός στο τηλεφωνικό το κέντρο, ξυπνάει σε χρόνο ντέτε όλες τις ημέρες, δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτός. 2-10-48-0-0-174 τον βομβαρδίζεται με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσει αυτό το πρωινό. Δημήτρης Γιαννίρης, ούτω ο Δημήτρης μας έχει ανάγκη στην πόλη πρωινή τη ζώνη όλη τη σεζόν. Τελευταίες του μέρες μέχρι να πάρει άδεια και αυτός να πάει να ξεκουραστεί. Ο Δημήτρης Γιάννης στο Γενικό Κουμάντο και την αρχή συνταξία όλων των πρωινών εκπομπών του σταθμού.

Ναι, το είπα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Πέμπτης 6 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το σπάντα 2026, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ανταμώνουμε και στα social τα media, βεβαίως. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 6 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:31 πρώτα λεπτά. Από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύσεις στις 8:30. Χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Γιορτάζει ο κουμπάρος μου, τι λέτε? Θα του ευχηθώ. Βεβαίως θα τον πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, φίλε μου, να σε καλά, να συγχαιρόμαστε. Σωτήρης ο κουμπάρος μου. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή ή έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα υπάρχουν και τέτοιοι σίγουρα. Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Με υγεία. Καιρός καλός, καλοκαιρινός. Μια χαρά είμαστε. Νομίζω σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα εδώ στο Νέο Φάληρο. Τι λέει? 29 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα τα βγάζει σωστά τα data υπηρεσία. 29 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Τι να πω, μου φαίνεται υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή για 6 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι, βλέπω δηλαδή 38 στη Δυτική Ελλάδα, 35 με 37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λιγάκι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα εδώ ας πούμε στην Αττική, έως και 36 βαθμούς. Θα φτάσει ο υδράργυρος και τα μελτέμια καλά κρατούν, 4-6 μποφόρ έως και 7 στην Αττική. Φυσάει πολύ και πάλι, φυσάει πολύ, οπότε το νου μας να έχουμε. Το τεσάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς το έχουμε πάρει αγκαλιά εδώ και μέρες και με αυτό θα πορευθούμε αγκαζέ όλο τον Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε το νου μας να έχουμε, τα μάτια μας ανοιχτά, μην τυχόν και συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε επίπεδο πυρκαγιάς. Και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι βλέπω, ανέμους σχετικά ισχυρούς, αν εξαιρέσεις το Ιόνιο, στο αγαπημένο μου Ιόνιο, εκεί η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά του Ιονίου, 3-4 μποφόρ δεν έχει κάτι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φυσάει περισσότερο. Θερμοκρασίες αυτές που είπαμε, 35-38 βαθμούς Κελσίου στις πιο ζεστές, στις πιο θερμές περιοχές της χώρας. Να πω ηχό των πυρκαγιών, κινούμαστε και σήμερα. Έβλεπα χθες, παιδιά, στο Sky, δεν ξέρω πώς το είδατε, βίντεο και από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δηλαδή λίγο μετά την εκδήλωσή της, όταν είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και αντιληφθήκαμε όλοι μετά και την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως αυτή ήταν μια φωτιά η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και δεν θα σβήσει και πάρα πολύ εύκολα. Και βίντεο από την εξέλιξή της όταν είχε φουντώσει και ήταν πλέον ένα μέτωπο πάρα πολλών χιλιόμετρων που κατέκαιγε όλον τον Κιθερώνα. Αυτά τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας, είναι συγκλονιστικά αυτά τα βίντεο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και με αυτή τη φωτιά δεν υπήρχε. Τι να σου κάνει και ο πυροσβέστης, το λέω γιατί διάφοροι επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στο πώς χειρίστηκε και αυτές τις φωτιές η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι να κάνει ρε παιδιά και η πυροσβεστική, τι να κάνει και ο πυροσβέστης με τη μάνικα, τι να κάνει και ο πιλότος με το Καναντέρ και με το Έριξον. Τι να σου κάνει, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, όταν δεν τη σβήσει στην αρχή της, όταν είναι μικρή εστία και όταν φυσάει και τόσο πολύ. Το λένε όλες αυτές τις ημέρες και οι μετεωρολόγοι πως το μελτέμι δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή των πυροσβεστών. Ήταν ένα μελτέμι που δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο, αυτό το οποίο είχαμε αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά του καιρού που καθιστούσαν
την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και χρειάστηκε άλλωστε τόσες ημέρες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τώρα βέβαια είναι το ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ερώτημα που το βάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης πάντα μετά από τόσο μεγάλες φωτιές. Έχουμε χάσει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, αγροτικής γης, γεωργικών εκτάσεων, περιουσίες ανθρώπων, σπίτια, πάνω από 100 από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πως έχουν τελικά καταστραφεί, επιχειρήσεις επίσης που έγιναν στάχτη και βεβαίως το σημαντικότερο, 5 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού. Έχουν χάσει τη ζωή τους 5 πυροσβέστες. Σημαντικές οι απώλειες αυτές, πολύ σημαντικές. Αλλά και το περιβάλλον μας, το δάσος δεν γυρίζει πίσω, παιδιά. Δεν γυρίζει πίσω. Θα ακούσουμε τι λένε μέσα στην απελπισία τους και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν εκεί το βιός τους. Θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής ταχύτητα μετά τις 18:30. Σε πιάνει απελπισία. Σε πιάνει απελπισία. Εκεί που είχε το σπιτάκι σου, την αυλή σου, την ησυχία σου, ρε παιδί μου, και είχε μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα, να μην έχει τίποτα πια. Και να σου λέει και ο άλλο με μια ευκολία. Δεν μπορώ, παιδιά, τρελαίνομαι όταν τα ακούω αυτά πραγματικά. Να σου λέει και ο άλλο με μια ευκολία. Εντάξει, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Πού ξαναφτιάχνονται, άνθρωπε μου? Πώ το λε αυτό με τέτοια ευκολία σε ανθρώπου που μπορεί να είναι στα 70 πλάσ? Δεν φτιάχνονται έτσι εύκολα τα σπίτια. Θα δούμε πώς θα τρέξει και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών όπως παρουσιάστηκε χθες σε αυτή τη διπουργική σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς αυτά. Να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ακριβείς. Δηλαδή γρήγορα τρέχουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Διότι στο παρελθόν είχαμε κομικές καταστάσεις. Πραγματικά κομικές καταστάσεις. Να έχουν περάσει 2, 3, 4 χρόνια από μια τέτοια τραγωδία με καταστροφές και νεκρούς και οι άνθρωποι ακόμη να περιμένουν τα λεφτά τους να τα πάρουν από το κράτος. Πλέον δεν είμαστε... Δεν βλέπουμε τέτοια ολιγορία, όμως είναι κρίσιμο να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας πω βεβαίως και τα νεότερα μετά τις 18:30, διότι είχαμε και σύσκεψη χθες στα Βίλια. Σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαπάδο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας. Ξέρετε, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να μην υπάρχουν μετά παράπονα από τους πολίτες. Χθες είχαμε καλά νέα και με αυτό το έργο το οποίο εκκρεμεί και είχε παραπεμφθεί, θα έλεγα, και στις καλένθες. Είναι το έργο πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά για μας εδώ τους Έλληνες και τα αδέρφια μας τους Κυπρίους. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα νέα τα οποία επισημοποιήθηκαν χθες. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως αυτό θα συμβεί και πως ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος, με τις ευλογίες προφανώς του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ο όμιλος Meridiam, μπαίνει σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν βάζουμε τώρα τους Γάλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, διότι εδώ υπήρξε ένα δρυμή κατηγορό, θα έλεγα, και από πλευράς αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι δεν δείχνει μια κάποια αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Ναι, δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη. Βεβαίως, εύκολα τα λες, δύσκολα τα κάνεις. Αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέτοια θέματα τα οποία κάνουν λίγο τζιζ. Ναι, κάνουν λίγο τζιζ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι αποφάσεις τις οποίες πολλές φορές
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τις λάβεις και μόνος σου. Όταν άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν λόγο, όπως είναι οι Αμερικανοί. Όπως μετά και από αυτή τη συμφωνία φαίνεται πως μπαίνει και πάλι στις ράγες το έργο αυτό, με την τριμερή συμφωνία που υπάρχει επίσης μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εννοείται πως θέλουμε να ολοκληρωθεί πρωτίστως για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν γίνεται η Κύπρος, η οποία έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής αυτάρκειας τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με τις έρευνες και με τα οικόπεδα. Τα ακούτε, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια έχει μπει και στο μάτι της Τουρκίας με αυτά και με αυτά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να το πάρεις. Έτσι δεν είναι? Αξίζει να το πάρεις. Μην πω υποχρεούσε να το πάρεις, να πω αξίζει να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Δεν γίνεται εν έτη 2026 να καίνε εκεί στη Μεγαλόνησο μαζούτ για να έχουν ρεύμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελούσε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της ενεργειακής απομόνωσης. Αυτό, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που είναι εννοείται και ευρωπαϊκή σημασία, αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Αυτά είναι από τα ευχάριστα νέα της χθεσινής ημέρας. Στα δυσάρεστα της χθεσινής νύχτας, Παναθηναϊκός ΤΣΣΕΚΑ 1948-1-1. Τι έγινε, ρε αδέρφια? Δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και έχουμε γκέλες? Στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός μας χθες 1-1. Είναι για τα προκριματικά του Conference League. Είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να πω πως δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι, φτού κακά, χτυπάω ξύλο, από την ΤΣΣΕΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγγλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά αμυντικά κενά για ένα ακόμη μάτς, με έναν προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που ήρθε ένα-ένα το μάτς και δεν δεχθήκαμε και κάποιο τέρμα, διότι η ΤΣΣΕΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις είχε ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη, πάλι το μάτς θα το δείτε από εδώ, από τον Sky, να ξέρετε. Θα περάσει, θα την περάσει την ΤΣΣΕΚΑ. Δεν είναι τώρα ομάδα αυτή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε τελείως, πρωινιάτικο. Θα την περάσουμε την ΤΣΣΕΚΑ 1948. Στα θετικά, το γεγονός πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο χθες. Και ο κουμπάρος μου, ο Σωτήρης, τον οποίο μνημόνευσα, γιατί έχει σήμερα την ονομαστική του ερτή, είχε πάει στο γήπεδο, μου στέλνε μηνύματα, με ενημέρωνε για την απόδοση της ομάδας. Λοιπόν, διότι όταν δεν πηγαίνω στο γήπεδο, κύριε Παπακαλούση, έχω φροντίσει να είναι στο γήπεδο οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να μην χάνω τίποτα και να ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζουμε πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και πως θα έρθει και η πρόκριση. Έτσι. Μετά έχουμε play-off Conference League για να μπούμε στους ομίλους, το οποίο είναι κάτι το ξεκινάς τη χρονιά βάζοντας τους ομίλους του Conference League ως έναν δεδομένο στόχο, ως έναν στόχο τον οποίο πας στη θυσία θα πετύχεις. Δεν νοείται Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Για μας τους Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League την Anderlecht. ΠΑΟΚ Anderlecht στην Τούμπα, ο πρώτος αγώνας.
9 παρατέταρτο η Σέντρα. Θα βρω και ποιος μεταδίδει και το μάτς. Ευθύς αμέσως, παιδιά. Και να το ξέρετε και αυτό. Να είστε ενημερωμένοι.

0: το είπε. Μεταδίδει το μάτι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Βλέπεις που τα ελεύθερα κανάλια κάνουν ρελάνς το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Άλλος χρόνος δεν μένει, κύριε Παπακαλούση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε. Όχι, μην βάλεις τραγούδι, φίλε μου, τι, για 1,5 λεπτό. Μην το κάψουμε. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία, μεγάλη γιορτή σημερινή. Μεγάλη γιορτή, ναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλα μηνύματα, για κάτσε να κάνω εγώ και το refresh μου. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλή εργασία φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια σου Έλλη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ανταγωνίζεσαι σοβαρά τον πολυλογά μας. Αυτό είναι παράσημο. Λοιπόν, γιατί είναι χρόνια σε αυτό το μετερίζει ο πολυλογάς, τον οποίο δεν τον πιάνει κανείς βέβαια σε πολυλογία, τα ξέρετε αυτά. Αυτό που έχω να πω, μου λέει η Έλλη στο μήνυμά τη στις 6:22 πρώτα λεπτά, στο skyradio.gr το έχει στείλει. Αυτό που έχω να πω για τις φωτιές, μου λέει, είναι ότι οι κάτοικοι του Λαγωνισίου, τον οποίο τα σπίτια κάηκαν το 23, ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Αλήθεια λες. Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή άμα έχει γίνει αυτό. Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά. Καλημέρα. Η αυθαιρεσία και οι λοιπές υπηρεσίες, διείδας αρχαίοι ΔΑΠ. Πόσο φταίνε για την πυρκαγιά. Προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί, εννοείται. Το βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες, όλη την πρωινή παρέα και στον Γιώργο. Τι θέλεις τώρα, τίτλους ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη, έχεις και διαφημίσεις να ρίξεις. Α, κάτι λίγες. Για ρίχτες και επιστρέφουμε εμείς παιδιά μετά τις 6:30.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονο Αφγανό, ο οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία τη 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αυτός που ακούτε είναι ένας πολύ ωραίος τραγουδοποιός, ο Rufus Wainwright. Βγάζει κατά καιρούς πολύ ωραία τραγούδια, κάνει πολύ ωραίες μουσικές δουλειές. Αυτό είναι ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, Damsel in Distress. Κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στη Johnny Mitchell.

Εδώ ο Τάκαρος από το Λαγονίσι με έχει περιλάβει και έχει και τα δίκια του με αυτά που μου γράφει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Χθες έλεγες σιγά να μην μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα να το κλείσουμε το μαγαζί. Εσύ είπας, Πετρά, ναι, εγώ τα από αυτά. Εγώ εκτέθηκα. Αλλά και το ξαναλέω, αν είναι να μην μπορούμε να αποκλείσουμε τη Τζέσικα από τη Βουλγαρία, να το κλείσουμε, παιδιά, το μαγαζί. Γεια σου Γιώργο μου, το μοναδικό είδος πεύκου που αντέχει περισσότερο στη φωτιά και ξαναβλαστώνει. Αν κόπη η σπάση είναι το Pinus rigida. Πισόπευκο, υπεύκη ή άκαμπτη στα ελληνικά. Δυστυχώς δεν βρίσκει σε ελληνικά φυτώρια. Έχω δει σε Κηφισιά και Νεαρήτρα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Δεν έχω την γνώση τη δική σου στα φυτά και τα δέντρα. Έχω όμως πεύκα στο σπίτι μου, εκεί στην τιμημένη τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε στον κήπο μας πεύκα. Μεγάλος διάολος το πεύκο. Δεν είναι. Είναι ευχή και κατάρα, παιδιά, το πεύκο, διότι νέο οξυγόνο, όλα αυτά πράσινο, δεν το συζητά από αυτό. Αλλά και η εφλεκτότητα την οποία έχει είναι κάτι το οποίο το κάνει ένα δέντρο το οποίο δεν θες να το έχεις, δηλαδή τη σήμερα ημέρα με την ευκολία με την οποία εκδηλώνονται φωτιές πατού. Και από πλευράς καθαριότητας με τις βελόνες που πέφτουν από τα πεύκα όταν λιγάκι φυσάει, όπως αυτές τις ημέρες, καθιστούν το πεύκο μεγάλο διάολο και μεγάλο μπελά, μεγάλο πονοκέφαλο. Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα φίλε μου, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι είπε χθες κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης που είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου για τους πυρόπληκτους, την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών που είχαμε και στη Δυτική Αττική και το στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Το θετικό σε αυτή την ιστορία με τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω αν όντως έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων στην καταβολή των χρημάτων, όπως αυτή που μου επισημαίνει η φίλη μου η Έλλη εδώ, ότι στο Λαγονίσι που κάηκαν πριν από 3 χρόνια, κάηκαν και σπίτια και οικίες, ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ξέρω όμως πως τουλάχιστον δεν γκρέμεσαι από τα χείλη του εκάστοτε υπουργού για να μάθεις τι δικαιούσε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίον έχει φτιάξει η κυβέρνηση εδώ και κάμποσα χρόνια και ενεργοποιείται, οπότε έχεις τέτοιες φυσικές καταστροφές. Θες είναι πυρκαγιές, θες είναι πλημμύρες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης σε επίπεδο κόστους δηλαδή και σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ενεργοποιείται και έρχεται η κυβέρνηση και αναλόγως και την κατάσταση των οικονομικών της χώρας μπορεί να κάνει και προσταφαιρέσεις, δηλαδή να πει αυτό το μέτρο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, το άλλο μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, διότι ακούω πως για τις επιχειρήσεις ας πούμε κάποια επιπλέον μέτρα θα ληφθούν, θα υπάρξει κάποια πρόνοια έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Κριτική ασκείται ήδη από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βρέθηκε και αυτός χθες στο Πόρτο Γερμένο και τις πληγήσεις περιοχές.
2: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για αυτό το τελευταίο, για το πρόγραμμα Αιγής, έχει δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία πήραμε και από την Ευρώπη για το πρόγραμμα Αιγής, για να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους πυροσβέστες μας, να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα τα δάση μας, πιο προστατευμένο το περιβάλλον και αυτούς που κατοικούν στα δάση μας και τους θέλουμε εκεί. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί κι άλλο η ύπαιθρος, να ερημωθεί, να ερημώσει. Και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε εκεί. Δηλαδή, okay, καλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, τις οικοσκευές και όλα αυτά. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και από την κυβέρνηση και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι πώς θα πείσεις αυτόν που είδε όχι μόνο το σπίτι του να καταστρέφεται, είδε να γίνεται στάχτη μια ολόκληρη περιοχή. Πώς θα τον πείσεις τα επόμενα χρόνια να είναι εκεί, να μείνει εκεί, όταν όλο το δάσος, όλο το πράσινο έχει καταστραφεί και δεν έχει μείνει τίποτα? Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης από πλευράς Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης με κλιμάκιο του κόμματος βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανό. Για να τον ακούσουμε.
3: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μία ακόμη δήλωση να ακούσουμε, μία ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο χειμώνας δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. του χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Από τώρα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αν δεν θέλουμε να τρέχουμε το χειμώνα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, διότι τώρα με την καταστροφή που υπέστη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, παρένθεση εδώ, άλλα στοιχεία ακούσαμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, άλλα από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα στρέμματα που κάηκαν. Εμφανώς λιγότερα τα στρέμματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως κατεστράφησαν από αυτές τις φωτιές. Είπε πως συνολικά είναι κάπου 110.000 στρέμματα. Είχαμε την εικόνα πως είναι 130-140.000, μπορεί και μεγαλύτερο το νούμερο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Και για το ύψος και το μέγεθος της καταστροφής, και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Είναι τελικά 111.000 τα στρέμματα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο ακριβής από αυτήν που μαθαίνουμε εμείς και ακούμε αριστερά και δεξιά. Τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη εργασία στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στη σύσκεψη αυτή, σας θα λέγανε και νωρίτερα, μετήχαν τόσο ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, όσο και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαραίων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο. Κύριε Παπακαλούση, ωραία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και κατοίκους που μίλησαν εδώ στον Sky, στη Βιβί Γκίκα, που έκανε ένα μεγάλο διπορικό στα Καμένα, στο Πορτογερμένο.
5: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα θέματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κατσαφάδος. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Καλά στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πορτογερμένο. Σημαντικό και αυτό, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει το πρώτο κομμάτι των διαδικασιών τόσο γρήγορα. Κάτοικοι του Πορτογερμένου μίλησαν στη Βιβί Γκίκα. Σ' απελπισία είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Σ' απελπισία. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και τα είδαν μέσα σε μερικές ώρες να καταστρέφονται. Για ακούστε τι είπαν εδώ στον Sky.
6: 45 χρόνια που έχουμε το φτιάξουμε. Και μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίχι με αίμα και διβιδρότα. Και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
7: Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε κολυβηθρόξυλο.
8: Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
6: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κοκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
7: Το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες να μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα γι' αυτό το πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.

να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα τους πείσουμε να μείνουν εκεί και να χτίσουν και πάλι από την αρχή τις ζωές τους. Διότι αν χάσεις το δάσος, τη γη σου, την περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να πεις, να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις εγώ ξαναχτίζω τη ζωή μου.

Μπορείς να πεις, Παπακαλού, πως τιμάμαι και τον Αμερικανικό τον Νότο, ακούγοντας Black Keys, ναι, εκείνοι οι ρίζες τους. Eagle Birds, το τραγούδι που ακούτε.

0: Γεια σου Αλεχάνδρο και πάλι. Τι μου λέει Αλεχάνδρο, ακούς και Σιριζέως και Ανελίτες να μιλούν για τις πυρκαγιές και σου πονάνε τα μάτια και το μάτι κυριολεκτικά. Ναι, γενικότερα εγώ θα έλεγα να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις βάζοντας στη μέση τους ανθρώπους που έχασαν και τις οικογένειές τους έχασαν και τα σπίτια τους έχασαν και τις περιουσίες τους. Είναι μια συζήτηση βαθιά προσβλητική για όλους αυτούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γεια σου Γιάννη μου, από το φορτηγό εν ώρα εργασίας μου στέλνει το μήνυμα το Γιάννη. Στην καλημέρα μου, ελπίζω να γίνει αναδάσωση μέχρι το τελευταίο δέντρο που κάηκε στις περιοχές αυτές και να μην δούμε να ξεφυτρώνουν διάφορα έργα στις καμένες περιοχές. Ναι, το εύχομαι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και από πάνω η πολιτεία. Όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, να μην τους εγκαταλείψει, να μην αφήσει την όλη υπόθεση αυτή της αναδάσωσης και του χτισήματος μιας περιοχής και πάλι από την αρχή στην τύχη της. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πεις από ποιους πραγματικά στελεχώνεται. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος υπουργός ή κάποιο αρμόδιο στέλεχος? Υπάρχει από πίσω όνομα ή κάποιο υπεύθυνο όργανο? Κάποιος πρέπει λογικά να είναι αρμόδιος. Ναι, προφανώς υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μας έρχονται από την Ευρώπη, και θα περίμενα και εγώ όπως και εσύ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με το που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Να βγουν να μας πούνε δηλαδή αυτά τα λεφτά είχαν προϋπολογιστεί για αυτό το σκοπό, τελικά πήγε αυτό το μέρος του ποσού για αυτόν τον σκοπό, για αυτό και για αυτό το λόγο. Ή αυτά τα λεφτά ήταν να πάνε εκεί, απεντάχθηκαν για αυτό και για αυτό το λόγο. Διότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή έργα τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν, δεν χρηματοδοτήθηκαν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Διότι είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, όχι από μένα. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, πως με τα χρήματα αυτά που ήταν πολλά και αφορούσαν και έργα που θα άλλαζαν, θα πήγαιναν στην επόμενη μέρα βασικές υποδομές της χώρας, θα γινόντουσαν και πολύ γρήγορα και θα λυνόταν και ένα πρόβλημα που υπήρχε με χρηματοδοτικά κενά τα οποία είχαν ανακύψει στην πορεία. Δεν ξέρω, και για μένα εκεί υπάρχει ένα θέμα με τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία και από την κυβέρνηση. Και για έργα, ξαναλέω, τα οποία είχαν ανακοινωθεί αρχικώς πως θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά πεντάχθηκαν, και για έργα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ο Τάκης από το Λαγονής επανέρχεται με νεότερο μήνυμά του. Μου λέει πως αν έχεις καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο στο σπίτι σου και έχεις ασφάλιση πυρός και κάλυψη από δάσος και τρομοκρατική ενέργεια, γιατί χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γενικότερα να έχεις προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν με ρωτάς. Αν είναι η γνώμη σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ρωτάς και τη δική μου γνώμη. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια άλλη επιλογή εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που είμαστε. Αλλιώς κυριολεκτικά παίζεις με τη φωτιά. Κυριολεκτικά θα σκάσει φωτιά στην αυλή του σπιτιού σου. Αντώνης Βαλαγκούτης, η Σάμος έχει γιορτή απελευθέρωσης επίσης. Α, δεν το γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη μου για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σπιτάκια ανακύκλωση, το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Είναι αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τσακώνεται για το θέμα αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Κυρίως θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης τα οποία έχετε δει να υπάρχουν σε κεντρικές πλατείες ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, και στην Αττική έχουμε αρκετά τέτοια. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Είναι αυτά τα αυτόματα περιβαλλοντικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας, όπου καλείσαι να επιστρέψεις άδειες συσκευασίες και παίρνεις κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο, κουπόνια, κάποια ελάχιστα λεφτά. Καλά, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι αστείο. Έτσι, είναι αστείο το ανταποδοτικό κίνητρο. Δηλαδή όταν σου λέει επέστρεψέ μας 33 συσκευασίες, 33 μπουκάλια για να σου δώσουμε ένα ευρώ, τώρα τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι αυτό, πραγματικά αναρωτιέμαι. Θυμάμαι να μου λέει η γυναίκα μου, όταν ήταν μόνιμη κάτοικος Ντίσελντορφ, πως επέστρεφε 5 και 6 μπουκάλια και τις δίνανε ένα ευρώ πίσω, όχι 33. 33, ρε παιδιά, τώρα τι ισοκίνητρο είναι αυτό? Τέλος πάντων, έχει παρέμβει στο θέμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και πολύ καιρό. Σας έχουμε παρουσιάσει το θέμα μέσα από τη συχνότητα του Sky και με ρεπορτάζ τα οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έχουν εκτελεστεί και εντάλματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν, με ευνηδιαστικούς ελέγχους και έρευνες στα γραφεία της Texan. Είναι αυτή η αμαρτωλή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εταιρεία που πούλησε στους δήμους αυτούς τους οικίσκους ανακύκλωσης. Και ουσιαστικά το επίδικο εδώ είναι ότι και ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, πως καθένα από αυτά τα σπίτια αγοράστηκε έναντι 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά η κοστολόγηση ήταν 66.000 ευρώ. Μια καινούργια διάσταση στο θέμα έχει βάλει η εφημερίδα Μανιφέστο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης την έχει αναδείξει μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό, ότι υπήρχε εναλλακτική να πάμε στην αγορά δηλαδή και να πάρουμε έναν τέτοιο οικίσκο ο οποίος θα κόστιζε 66.000 ευρώ. Η εναλλακτική των 66.000 ευρώ αφορούσε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια μηχανήματα ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά. Και νομίζω δεν αφορούσε και τον ίδιο αριθμό συσκευασιών. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες όμως, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν σημασία. Άρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον ως προς το ποσό το οποίο καταβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία σκιά, διότι πρακτικά δεν μπορούσες να βρεις πάνω από 300. Δεν μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα, κάποιον αντίστοιχο οικίσκο σε χαμηλότερη τιμή. Και μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, καλά, μόνο αυτός θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο. Πού το βρήκε τώρα ο άτιμος δηλαδή? Βρήκε μια γνωμοδότηση την οποία την είχε συντάξει η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εκτός από δικηγόρος, νομικός και πρώην στέλεχος της Κομισιόν, έχει και μια άλλη πολιτική ιδιότητα. Είναι γραμματέας του τομέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεωργάκη. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή φέρεται να υποστηρίζει εν πολλής όλα αυτά τα οποία σας λέω, ότι τελικά όλα έγιναν καλώς και σύνομα και συμφέροντα για το δημόσιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και το ποσό το οποίο κατεβλήθη και πόσο κοστολογούνται αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης στην ελεύθερη αγορά. Το βρήκε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα διεμβολήσω με αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα αρχίζω να τους επιτίθεμαι πολιτικά για το θέμα αυτό. Τους βρήκε μπόσικους δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ, για αυτό το θέμα. Έκανε αναρτήσεις στα social media και ανέβασε και ένα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα, με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Έλα, Νούλη μου.
10: Έλα, μαμά.
9: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
10: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
9: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας, πας, πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
10: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
9: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
11: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Ιστορία μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Όλα σε θυμίζουν.
13: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greece Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε εντωμεταξύ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πηγές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης πολυμάτων. Παράλληλα επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν.

0: Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχη στο πιστοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος μεταξύ άλλων να αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγείες, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κατά από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων.

0: Σον. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράταση στην ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφηβούς σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με το Γιάνγκου Τσίστς και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με το Ρουσεύ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Ηλιάνα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Μέχρι και τις 22 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, μέχρι εκεί θα το πάμε. Βοήθεια, που λέει και ο Παπακαλούσης. Βοήθεια, χριστιανοί. Κοντεύω να φλιπάρω. Παναγιώτης Παπακαλού στα DEX, ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής, κόρος των πρωινών εκπομπών του Sky 100,3. Πέτρος Μωραήτης, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, 210-48-00-174. Ακούμε Μπέλα και Red Hot Chili Peppers. Γεια σου Δήμο μου από την Καρυθέα. Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν είδε η κυβέρνηση το τεράστιο κέρδος των εταιριών, γιατί δεν έκανε πίσω ή γιατί δεν έκανε νέες διαπραγματεύσεις, έλα που ντε. Η Μέρη δεν έχει καλή ενημέρωση για τα σπιτάκια. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος στη χώρα μας που είμαστε άξεστοι να γίνει σωστή ανακύκλωση. Στους κάδους που λες, πετάνε στην ανακύκλωση μέχρι και χαρτιά τουαλέτας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια που μαζεύουν από το δρόμο. Περνάει μετά το απορριμματόφορο και τα περνάει και τα παίρνει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι σοβαρή ανακύκλωση σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν γίνεται. Δηλαδή είτε τα βάλει στον μπλε κάδο είτε στον πράσινο. Όλα καταλήγουν σε μια χωματερή. Αλλά δεν έχω την ίδια εικόνα, δεν συμφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Δεν αγκάλιασε τώρα κόσμο στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εγώ όποτε τα είχα χρησιμοποιήσει ήμουνα μόνος μου. Λοιπόν, μόνος μου ήμουν εκεί και πάλευα με τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Τώρα σας λέω την εμπειρία μου ως χρήστης. Δεν ήταν καθόλου εύχρηστα τα μηνύματα αυτά και εμφάνισαν και πάρα πολύ συχνά βλάβες. Οπότε μια, δύο, τρεις πήγα. Δεν τα έπαιρνε τα κουτάκια και τα μπουκάλια και λέω καλά ντε για τώρα θα καθόμαστε να τρώμε χρόνο για ένα ευρώ τις 33 συσκευασίες. Πλάκα κάνουμε τώρα. Οπότε θέλω να πω το μείζον για μένα. Okay, τα ακούω αυτό που λέει ο υπουργός, ότι τελικά στην αγορά τέτοια μηχανήματα φτηνότερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε ένα επίπεδο τέτοια τιμή, 300.000 ευρώ. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ακόμη. Γιατί τα πήραμε αυτά τα μηχανήματα? Δεν βλέπω εγώ να χρησιμεύουν σε κάτι. Και λέω και πάλι, πώς γίνεται η διαλογή στην πηγή, στο εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχεις έξω από το σπίτι σου, στα οικοδομικά τετράγωνα, 4-5 κάδους, παιδιά, απλούς πλαστικούς κάδους. Και σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, και αφού μας έχει ενημερώσει πρώτα η πολιτεία, ρίχνουμε τα γυάλινα σε ένα κάδο, τα πλαστικά στον άλλον, τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλον και τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές. Ούτε πολύπλοκα μηχανήματα, ούτε να τα ανακυκλώνει εκεί και να τα συμπιέζει επί τόπου. Αυτά βρίσκεις τρόπο να τα κάνεις με μια άλλη διαδικασία, εννοείται, στην πορεία της ημέρας και του χρόνου θα βρει η υπηρεσία τον τρόπο να τα κάνει. Αν βάλεις τον κόσμο σε μια τέτοια ρότα και τον ενημερώσεις, εγώ νομίζω πως θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα με απλούς τρόπους και να έχεις μια ανακύκλωση. Τώρα βέβαια διάβαζα χθες στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου, αν δεν κάνω λάθος, πως επί της ουσίας η Περιφέρεια Αττικής πάει τώρα να ξεκινήσει την ανακύκλωση πάλι από το μηδέν. Και άλλα λεφτά, καινούργια λεφτά, καινούργια προγράμματα για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου αυτά τα οποία ρίχνουμε στους μπλε κάδους δεν θα καταλήγουν όλα σε λόφους σκουπιδιών στο χιτά φυλής και να τα τρώνε γλάρι όπως γίνεται τώρα. Είδε ότι αυτό γίνεται. Μπορεί εμείς να τα ρίχνουμε εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας σοβαρή ανακύκλωση δεν φαίνεται πώς γίνεται. Θα δούμε τι προβλέπει και το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για επανακίνηση του συστήματος ανακύκλωσης. Αλλά πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Έχουν επενδυθεί στην ανακύκλωση εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και ανακυκλώνεται, διαβάζω, μόλις το 18% των απορριμμάτων. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Σε ένα άλλο θέμα τώρα για τη συνέχεια, που αφορά πια τα καλοκαίρια μας. Και τι αφορά? Αφορά τα καλοκαίρια μας, ο ιός, οι ιώσεις και οι γρήπες. Η γρήπη, διαβάζω χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει βάλει και φέτος τα καλοκαιρινά της, δυστυχώς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την έντονη κινητικότητα που έχουμε και σε νησιά και σε καλοκαιρινούς προορισμούς και το φετινό καλοκαίρι. Συνωστισμός σε beach bar, σε club, σε πλοία. Αυτός ο συνωστισμός ευνοεί προφανώς τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν ήδη συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά αντιοικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα συμπτώματα τα οποία έχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ανοίγω εδώ μια παρένθεση την οποία θα την κλείσω, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΔΗ, έχουμε αρκετά κρούσματα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τους ψεκασμούς των κουνουπιών? Έβλεπα, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια ήταν ή από ποιον δήμο. Τώρα ζητώ συγγνώμη, η μνήμη μου δεν με βοηθάει για να θυμηθώ. Ανακοίνωσαν ψεκασμό τώρα. Παιδιά, οι ψεκασμοί, εγώ θυμάμαι, γίνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Δεν γίνονται οι ψεκασμοί τώρα καλοκαιριάτικα. Τώρα, αν κάνεις τώρα ψεκασμούς, πάει. Το χάσαμε το πλοίο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα και εκεί, και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς τα κουνούπια, ας πούμε, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ψεκασμούς, διότι αυτός ο ιός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών ως επιτοπλίστων. Θα δούμε, έχουμε και εκεί αρκετά κρούσματα και εδώ στην Αττική και λοιμώξεις σοβαρές που έχουν καταγραφεί στην πόλη μας, στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων. Πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλιένες ακρογελιές όπως η Ελλάδα και τέτοιο ήλιο, είναι λογικό ότι μαζί με τα μπαγκάζια τους πολλές φορές έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν, ανάμεσα στην πνευμονολογική κοινότητα η οποία εμείς μιλάμε και συμμετέχουμε σε έναν ενεργό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη, Σιτία στην Κρήτη. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρεύμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τονίσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνομιλούμε με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά, την πρόεδρο των πνευμονολόγων και πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τις ιώσεις το φετινό καλοκαίρι. Ιώσεις, κυρία Τσικρικά, που έχουν κυρίως ήπια συμπτώματα πάντως.
1: Η βαρύτητα εξαρτάται πολλές φορές από το άτομο που νοσεί. Ναι. Οπότε μπορεί να ποικίλει ευρύως και να έχουμε διαφορετική κλινική εικόνα. Όμως το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι στις διακοπές, γιατί ξεφεύγουμε και λίγο και με το ποτό, κάποιοι που καπνίζουν δυστυχώς και είναι καπνιστές και με το τσιγάρο, που είναι λοιπόν κάποιες πράξεις οι οποίες ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Άρα και εκεί ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό. Η ενυδάτωση είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθάει. Δεν τρώμε συνήθως πολύ καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να είμαστε στο σπίτι και να μαγειρεύουμε. Άρα η κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση νεπνευματούχων ποτών, το να καπνίζει κάποιος, το να ατμίζει, εγώ βάζω πάντα και το άτμισμα λόγω της ιδιότητάς μου στην Ευρώπη, το να μην κοιμάται καλά και να μην τρώει καλά, και κάποιες μέρες σίγουρα ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Εκεί λοιπόν, σε ένα συνοστισμό, να μην το αντιληφθούμε καλά, είμαστε λίγο πιο ευπαθείς. Κάθε ένας από εμάς δεν χρειάζεται να ανήκει στην ευπαθή ομάδα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί όντως να νοσήσει με γρήπη. Ναι. Άρα, το πιο σημαντικό από όλα νομίζω και που αξίζει για να περάσουμε όλοι οι καλές διακοπές και να μην λείψει κανένας από το τραπέζι του πανηγυριού, είναι αν έχουμε λίγο πυρετό, αν έχουμε βήχα, αν έχουμε καταρροή, αν δεν αισθανόμαστε καλά, έχουμε τάση για εμετό ή έχουμε διαταραχές του γαστρεντερικού, να κάνουμε ένα αυτοτέστ. Δηλαδή ναι, να αυτοδιαγνωστούμε μόνοι μας ποια τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, και ως ότου βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε νοσήσει, κολλήσει κάποιον ιό, ας απομονωθούμε λιγάκι.
1: Ας παραμείνουμε μία-δύο ημέρες.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βλέπω πως αρκετοί νέοι που έχουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα τώρα το καλοκαίρι, έτσι λογικό, πάνε από νησί σε νησί και καλά κάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, γυρνούν από τα νησιά και κάτι έχουν τσιμπήσει, κάτι έχουν κολλήσει.
1: Το έχουμε δει και στην κλινική πράξη, συζητώντας, ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι υποτιμούν τα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Κάποιος που είναι νέος, που θέλει να διασκεδάσει, που έδωσε πανελλήνιες, που πέρασε. Είμαστε κι εμείς, ήμασταν να το πω σωστά, και εμείς ναι, και ξέρουμε πώς είναι. Όμως έτσι, επειδή εκεί μπορεί να επιβαρυνθεί η κλινική εικόνα και να γίνει κάτι λίγο πιο βαρύ, και αυτό που θα αυτοπεριοριζόταν σε 2-3 μέρες μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο, λίγο μία προσοχή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Να πω ότι από την εμπειρία μου στα χρόνια της πνευμονολογίας έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο. Μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα ή να έχει διαγνωστεί και να μην θέλει να διακόψει τις διακοπές του. Και αυτό λίγο να το δούμε σαν συμπεριφορά. Γιατί κάποιος σου λέει δεν έχω και τίποτα, δεν είμαι. Όμως όταν τελειώνουν τις διακοπές και πραγματικά έχουν εξαντληθεί, γιατί δεν αλλάζουν τίποτα έτσι στη διαδικασία των διακοπών τους, έρχονται κατάκοποι και εξαντλημένοι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ήρεμοι, καλά, να πλένουμε τα χεράκια. Μια μασκούλα, αν βλέπουμε ότι υπάρχει πολυκοσμία και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει αν ανήκει σε κάποια επαφή ομάδα, και το καλοκαίρι θα κυλήσει εξαιρετικά.
0: Αυτό θέλουμε, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κυλήσει έτσι όπως περιγράψατε και εσείς την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσικρικά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων και πνευμονολόγος στο Σωτηρία.

0: Παπακαλού κράτατο το τραγούδι, να τα ακούσουμε όλο. Ολίβια Ροντρίγκο, αγαπάμε. Πάμε στην Σιτία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εδώ και λίγη ώρα για μια φωτιά. Φαινόταν σοβαρή, αλλά φαίνεται πως έχουμε καλά νέα από εκεί. Φωτιά που ξέσπασε στο Καρύδι Σιτίας. Ο δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Γεια σας, κύριε Ζερβάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, η φωτιά είναι σε μια χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχει επεκταθεί σε πολιτικές καλλιέργειες. Η πυροσβεστική είναι εκεί, πολιτική προστασία. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι σε υποέλεγχο, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κοντά, ενώ έχει δοθεί βέβαια 112 στα τοπικά διαμερίσματα που είναι εκεί δύο χωριά, ήταν ο Σικαρίδη, δεν απλώς για ενημέρωση και δεν...
0: Δεν ανησυχείτε ότι η φωτιά θα πάει προς τα εκεί, δεν
1: ανησυχείτε. Ναι, δεν φαίνεται προς το πάνω κάτι τέτοιο.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.

Αυτή είναι η Ολιβία Ροντρίγκο, hot όνομα της pop μουσικής σκηνής όλων αυτών των καιρών, με το γιατρικό της, The Cure. Σας έχει χαιρεθήσει το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την ανακύκλωση. Ο ΕΣΥ μου λέει πως έξω πληρώνουν σε πολλές χώρες με τον όγκο, η ανακύκλωση είναι δωρεάν, έτσι ανακυκλώνουν. Άλλο μήνυμα που μου είχε στείλει ποιος, ο Χάρης, στη Γερμανία σου χρεώνουν το πλαστικό μπουκάλι όταν το αγοράζεις και απλά σου επιστρέφουν το ίδιο ποσό όταν το γυρνάς. Για παράδειγμα, 24 λεπτά το μπουκάλι το γαράνε. Γνωρίζω πως λειτουργεί εκεί το σύστημα. Είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό το σύστημα εκεί, διότι σε υποχρεώνει να το πληρώσεις τη τιμή, το κόστος της ανακύκλωσης. Άρθες βεβαίως, δεν το γυρνάς και έχεις πληρώσει μια ακριβότερη τιμή. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα, σίγουρα από, από τις 33 συσκευασίες που αποτιμώνται σε 1 ευρώ και νομίζω κανείς δεν είχε επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον να στείνεται σε ουρές για ένα τόσο μικρό ποσό. Αντώνης Παράσχης μου λέει το ίδιο, πως στη Γερμανία έχεις προπληρώσει 25 λεπτά το μπουκάλι και τα παίρνεις πίσω. Ναι, το θέμα είναι τις καλές πρακτικές του εξωτερικού να τις αντιγράψουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Μπας και από αυτό το 18% των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Μέρη βάζει και μια άλλη παράμετρο του θέματος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, καθάριζαν συνεχώς, φόρτωναν, ξεφόρτωναν, άλλαζαν σακούλες.

0: από την δεκαήμερη παραμονή μου στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι. Βρεθήκαμε οικογενειακώ στη Γερμανία, ξαναλέω. Σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που πάντα ξεχωρίζει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι μια αρνητική διαπίστωση που κάνουμε όλοι για την χώρα μας και ειδικά όσοι μένουμε σε αστικά κέντρα, είναι το πόσο πράσινο έχουν εκεί έξω. Πόσα πάρκα και τι ποιότητα ζωής έχουν τέλος πάντων οι πολίτες, διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το πράσινο και τα πάρκα, ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εμείς, οι δικές μας πόλεις δηλαδή, σε ποσοστά αστικού πρασίνου ανακάτοικο παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βλέποντας τα σχετικά στοιχεία. Στο 60% των ελληνικών πόλεων οι πράσινοι χώροι καλύπτουν λιγότερο από το 20% της έκτασής τους. Σε ευρωπαϊκές πόλεις προηγμένες, εκεί βλέπεις ότι είναι πάνω από το 50, 60 και 70%. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα, όμως υστερούν σημαντικά έναντι των προηγμένων πόλεων του εξωτερικού χώρου. Και αυτό γιατί το κακό έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η πολεοδομική διάταξη πια τέτοια που δύσκολα μπορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να κάνεις σοβαρές σημαντικές παρεμβάσεις. Μικρές ανάσες δροσιάς μπορείς να δώσεις στους πολίτες, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις είναι δύσκολο να τις κάνεις. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα βάζει και μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις πόλεις μας. Μιλάμε για ελιές και λεμόνια. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος από την εκάστοτε δημοτική αρχή, κάποιο συνεργείο που να πάει εκεί να επιληφθεί του θέματος, να μαζέψει τις ελιές ή τα λεμόνια. Σε εποχές που διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ και δικαίως για την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτά τα προϊόντα και με αυτά τα αγαθά, νομίζω είναι αμαρτία από το Θεό όλα αυτά να πετιώνται και να μην αξιοποιούνται. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να τα πούμε για αυτό το θέμα. Για το πράσινο στις γειτονιές μας και τα δέντρα μας είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του Sky 100,3 και στους ακροατές του.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το πράσινο στην Αθήνα που βρισκόμαστε, τι έχετε να μας παρουσιάσετε εσείς ως αντιδήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την εξάπλωση του πράσινου, γιατί αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι και για μένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί επί χρόνια έχοντας ασχοληθεί με ζητήματα του περιβαλλοντικού, του ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου, αποτελεί για μένα μια πολύ σημαντική παράμετρο. Και από τη στιγμή που ανέλαβα τη Δήμαρχος Πρασίνου, πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά, και το λέω αυτό στην κυριολεκσία, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, που είναι μια πολύ δύσκολη πόλη ως γνωστό. Έτσι το πρώτο που κάναμε ήταν να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό πρασίνου, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία των προσπαθειών που κάνουμε, και έχει αρκετές καινοτόμες διαστάσεις που αφορούν το ισοζύγιο πρασίνου που πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα και να αυξάνεται πολλαπλά όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κοπή δέντρου. Έχει την προστασία, την αυξημένη προστασία για τα δέντρα. Έχει τον τρόπο που θα πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα στην ανάπτυξή του και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να επιβιώσουν το δύσκολο αστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα, το Athens 3, που αποτυπώνει την κάθε φύτευση σε συγκεκριμένο σημείο όπου γίνεται και μπορεί διαδραστικά, με έναν τρόπο, μπορεί να το πούμε κάπως έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο δημότης, οποιοδήποτε, να μπει και να δει πού και τι φυτεύουμε και πώς το φυτεύουμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αφού κάνουμε αυτά τα δύο βασικά πράγματα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια φυτεύσεων. Και ανακαλύψαμε ότι πραγματικά σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν διαπιστώνετε κι εσείς που έχετε μια εμπειρία πολλών χρόνων από την παρουσία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αποστολόπουλο, ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας? Δεν υπάρχουν χώροι τώρα να κάνει πάρκα.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα, και πάντα όταν, ξέρετε, μου φύγουν ένα τέτοιο, αυτό το ζήτημα το πολύ βασικό, πάντα θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα τα προηγούμενα χρόνια. Στην αγωνία του προφανώς και αυτός να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για την Αθήνα, και κάνει μια εξέλευτη πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή, αλλά έχουμε χάσει αυτή την ευκαιρία, να δοθούν.
0: Ποια πρόταση
1: χώροι,
0: να τη θυμίσουμε.
1: Χώροι, ναι. Να δοθούν χώροι το τότε ελληνικό που ακόμα δεν είχε πει σε αυτή τη διαδικασία που έχει πει σήμερα, ώστε να χτιστούν εκεί σπίτια για ανθρώπους που μένανε στην Κυψέλη, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας και να πάμε να προχωρήσουμε σε κατεδάφιση πολυκατοικιών. Ήταν κάτι πολύ δυναμικό για τα μέτρα τα
0: ελληνικά. Και να φτιάξουμε εκεί χώρους πρασίνου. Ναι.
1: Ακριβώς αντίστροφα δηλαδή. Mm. Κάτι πολύ προηγούμενο. Αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
0: Πολύ ριζοσπαστικό για Ελλάδα ακούγεται αυτό. Πολύ ριζοσπαστικό.
1: Ναι, πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε έτσι. Έχουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν.
0: Ναι, είδα για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι κύριε Αποστολόπουλε, πως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας εγκαινίασε έναν λεμονόκηπο στο Κουκάκι, εκεί στην Καλλιρόης. Αυτό το λεμονόκηπο θα πηγαίνει κάποιος να τον φροντίζει, να κλαδεύει τα δέντρα, να βλέπει να αναπτύσσονται, να παίρνει μετά τα λεμόνια από τις λεμονιές.
1: Είναι ένα από τα 5 πάρκα που έχουμε δημιουργήσει τα καινούργια. Ο λεμονόκηπος εκεί με τη βοήθεια και τη χορηγία και τη δημοτικού τομέα, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει πολύ αμύτα. Είναι το microforest στην Αλεπόδρυπα με τη βοήθεια της L'Oréal. Είναι ένα μικρό πάρκο στην Ακακή με τη βοήθεια τη ΔΕΙΑ Κακή και Υπήρου συγκεκριμένα και το πάρκ, τα δύο πάρκα που έχουμε φτιάξει με δικές μας δυνάμεις, Κάλβου και Δεύτερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, ένα πολύ ωραίο γραμμικό πάρκο, και το Εστιριζούπολη δίπλα στη Θερμίδα, που στην Οδό Βόλου, και εκεί ένα μεγάλο πάρκο, καινούριο και αυτό σε κατελημένους παρατημένους χώρους όλα αυτά. Προσέξτε τώρα, τα λεμόνια λοιπόν εκεί, προφανώς θα μπορούσε κάποιος και να δοκιμάσει να το πάρει το λεμόνι, και είναι κάτι ενδιαφέρον σαν προοπτική. Μας αρέσει η ιδέα αυτή ότι θα μπορούσε κάποιος να βλέπει τα νεράδια, να το πω κάποιος διαφορετικά, να πετιώνται κάτω, γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Αντικαθιστώντας τις νεραντίες με λεμονιές, δίνεις μια τέτοια προοπτική ότι το λεμόνι δεν θα πεταχτεί κάτω. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβαζε τα μικρότερα εξαδέλφια μου στη δοσίτια και μάζευε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα νεραντάκια για να φτιάχνει υλικό. Τώρα με τα λεμόνια έχουμε μια άλλη προοπτική και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τις ελιές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μια απογραφή το τελευταίο χρονικό διάστημα για το που υπάρχουν μαζικά ελαιόδεντρα. Θα τα πάμε βέβαια να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις.
0: Έχουμε αρκετές ελιές στην Αθήνα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Υπάρχουν αρκετές ελιές και υπάρχουν και σημεία που είναι μαζικά φυτεμένες, όπως για παράδειγμα ακόμα και την περιοχή του Ελαιώνα. Στη Λεωφόρο Καβάλας. Το θέμα είναι να διερευνήσουμε, επειδή για παράδειγμα στη Λεωφόρο Καβάλας στην περιοχή του Βοτανικού ήταν και βιομηχανική ζώνη, να διερευνήσουμε αν αυτές έχουν και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Και η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε, αν είναι όλα καλά και αρχίσουμε και με δυνάμεις εθελοντισμού να μαζεύουμε αυτές τις ελιές, να τις προσφέρουμε για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή σε οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προβλήματα επιβίωσης και που ακόμη και ένα μπουκάλι λάδι τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην προοπτική μας το πρόγραμμά μας αυτό να το δούμε. Και μέσα σε αυτά πλαίσια να πω ότι έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα 13.609 νέα δέντρα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι που λένε κάποιοι, αν και υπερβολικό. Υπάρχουν πιο σημαντικό, είναι όχι αυτό που σημαίνει ο λαγοκέφαλος, που επειδή και έχω μια εμπειρία, δεν υφίσταται στο μέγεθος το οποίο αποτυπώνεται και τα μέσα ενημέρωση κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως πιο σημαντικό πρόβλημα, εισβολικά είδη, δηλαδή σε είδη που έχουν έρθει από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από την Κίνα, από την Αφρική, από την Ασία, τα οποία χτυπάνε τα δέντρα μας και τα φυτά και δημιουργούν προβλήματα. Και εκεί είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και σε ραδιές υπάρχει πρόβλημα και στα πλατάνια. Και στις μουριές είναι γνωστό, χαθήκαν και τις προηγούμενες δημοτικές.
0: Ναι. 5.000 δεν ξέρετε και γιατί, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Επιγραμματικά, χορηγούμε ή σκευάσματα τα οποία το αντιμετωπίζουν ή ακόμη περισσότερο πρωτότυπο. Απελευθερώνουμε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, εχθρούς, φυσικούς εχθρούς έντομα, τα οποία τρώνε τα έντομα που τρώνε τα δέντρα.
0: Μάλιστα. Σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ ένα θέμα είναι πώς αποκτάς περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει όσο θα θέλαμε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς συντηρείς και φροντίζει το υπάρχον πράσινο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου στην Ερυθρέα, έχουμε κοντά στο σπίτι μας ένα πάρκο, το πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου. Πηγαίνοντας εκεί με τα παιδιά, χτες διαπίστωσα ότι πράγματι η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς έχει όντως φροντίσει, έχει κλαδέψει, έχει ποτίσει. Λέω μπράβο οι άνθρωποι. Είχα πάει όμως πριν από μερικές εβδομάδες και στο Άλσο Σύγκρου. Δεν σε εσάς τώρα, μιλάμε για την περιοχή του Αμαρουσίου. Παρατημένη εικόνα, δηλαδή δεν γίνεται, έστω και αυτά τα λίγα πάρκα τα οποία έχουμε, να είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τα φροντίζετε αυτά να είναι σε μια καλή κατάσταση?
1: Εντάξει, για το πάρκο Συγκρού συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, γιατί είναι στο Μαρούσι, αν και θεωρώ ότι είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν το λέω. Το βάζω ως παράδειγμα, επειδή εγώ δυστυχώς μένω στα βόρεια και δεν κατηφορίζω συχνά για το κέντρο.
1: Στα βόρεια, κύριε Κυφισιά, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όσο μέσος Αθηναίος, όχι.
1: Εμείς εδώ έχουμε στην Αθήνα αυτό που λέτε, έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί τι συμβαίνει? Η Αθήνα είναι ένα πεδίο, έτσι θα έλεγα, διαφόρων αντιπαραθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα πάντα, από τα πολιτικά ζητήματα μέχρι τις διαπροσωπικές θέσεις, μέχρι την εκτόνωση που κάθε ηχάρπαστος μπορεί να δημιουργήσει απέναντι στα δέντρα, ενώ τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Και τι γίνεται με αυτό? Ενώ γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στην κίνηση του πράσινου και δίνουμε και μια μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν και τα δέντρα που πιστεύουμε, ποτίζοντάς τα το καλοκαίρι ή κραδεύοντας το χειμώνα, έχουμε από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι φωνάζουν, για να μην πω ότι βρίζουν, ότι κραδεύουν πολύ τα δέντρα ή τα κόβουμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στην ίδια πλέον να ακούγεται μέσα μια φάνταση θεωρία ότι δεν κόβουν τα δέντρα για να προωθηθεί και να εξαπλωθεί το δίκτυο 5G, δηλαδή ότι να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιους άλλους οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν κλαδεύουμε τόσο τα δέντρα. Οπότε πρέπει να βρούμε, με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα, και νομίζω το έχουμε βρει, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σχετικών επικοινωνιών, ένα μέσο όρο. Δηλαδή, κλάδεμα ναι, ήπιο ναι. Πολλές φορές όμως οι συνθήκες μας εμποδίζουν των πραγμάτων. Για παράδειγμα, οι μουριές που έχουν χτυπηθεί από το κινέζικο σκαθάρι και που προσπαθούμε να τις διασώσουμε, όπως είπα πριν, χάθηκαν 5.000 μουριές από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι όταν κλαδεύονται λιγότερο, στερεύονται και λιγότερο. Οπότε έχουμε μειώσει την κλάδευση της μουριές για αυτόν τον λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται βέβαια περισσότερο ένταση κλαδέματος, γιατί μπορεί ένα δέντρο να έχει προσδοθεί από κάποια άλλη ασθένεια και να χρειάζεται περισσότερο για να μπορέσει να επιβιώσει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που σταθμίζονται. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολλοί οι οποίοι από ημιμάθεια ή από διάφορα ορμόμενα, από διάφορες έτσι παρορμήσεις, είτε πολιτικές, είτε προσωπικές, είτε οτιδήποτε, λένε τα δικά τους. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το σωστό και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Όντως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

0: εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες, κάτι καλό παιδιά. Εντάχει και έτσι τηλεγραφικά σε άλλα νέα από τον κόσμο. Πρώτων πυλών φαίνεται πως είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Θέλετε να ξεκίνησε η φωτιά. Καθεσυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5.30 το πρωί σε χορτολιβατική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον Ορεινό Όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα επεσημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες το Μεγάρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74 και 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Μπρετ στα 79 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του ορμούς βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τσεσεκά, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
6: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με αντοχές. Εσάς που παραμένετε στην πόλη μας, να περνάτε όμορφα, εσείς που μας ακούτε από κάποια παραλία ή, όπως σας είπα χθες, προχθές, πότε τα λέγαμε, εγώ προτιμώ το βουνό, προτιμώ το πράσινο, προτιμώ τον περίπατο στο μονοπάτι. Η θάλασσα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και με κουράζει, ίδιον και αυτό της ηλικίας ή χαρακτηριστικό σημάδι το ότι αρχίζουμε και μεγαλώνουμε. Είναι οι αναπάντητες που μας κάνει η ηλικία. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτά και στεναχωρηθούμε πρωί-πρωί, χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εύχομαι να έχετε μια καλή ημέρα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού. Επειδή κάποιες φορές είτε εμείς χρησιμοποιούμε λάθος μονάδα μέτρησης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι να μετρήσεις απόσταση και παίρνεις ζυγαριά, πώς να το πω. Είτε η μεζούρα που παίρνεις είναι λειψή, κοντή, χαλασμένη.

0: Εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χασάμπης είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από κάνα χρόνο, 1,5, σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επίσης έχει μια, με θετικό πρόσημο το βάζω, μην παρεξηγηθώ, πετριά, καλώς εννοούμενη, γιατί βλέπει που πάει το πράγμα, πετριά με την τεχνητή νοημοσύνη και την επόμενη μέρα σε αυτό το τομέα. Και το έχει δείξει αυτό. Οπότε είχε έρθει εδώ σε μια εκδήλωση για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Χασάμπης λοιπόν γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου το 1976 ως Χασάπης. Χασάπης ήταν το όνομα του πατέρα του, Κύπριος, που πήγε στην Αγγλία ο άνθρωπος και εκεί προσπάθησε να μεγαλώσει την οικογένειά του και όπως δουν τα πράγματα τη μεγάλωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο. Έχει δύο παιδιά, ο Ντένις Χασάμπης, από πολύ νωρίς έδειξε ότι διαφέρει αυτό το παιδί. 4 ετών, λέει, παρακολούθησε τον πατέρα και το θείο, 4 ετών, παρακολουθούσε τον πατέρα και το θείο του να παίζουν σκάκι. Δεν ήξερε τι είναι, έβλεπε τα τετράγωνα άσπρα μαύρα και τα λοιπά. Εγώ ακόμα έτσι τα βλέπω εντωμεταξύ, ως τετράγωνα άσπρα μαύρα, καμία σχέση, ούτε καν τις κινήσεις. Εκείνος όμως, και εκεί διαφέρουμε με τον κύριο Χασάμπη, γι' αυτό εγώ δεν είμαι επικεφαλής της Google, εκείνος όμως μέσα σε μερικούς μήνες όχι μόνο είχε μάθει να παίζει σκάκι, αλλά στα 12 του ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και επαγγελματίας παίκτης. Άρχισε λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν ο ξύνος, φαινόταν ότι το είχε το παλικάρι και πέρασε στην απαρχή των παιχνιδομηχανών της δεκαετίας του 80. Εκεί οι παιχνιδομηχανές γνώρισαν μια μεγάλη άνθηση από το σφαιριστήριο και τα φλιπεράδικα, βοήθησε με και σε τις ίδιες ηλικίες. Δεν τα λέγαμε, όχι,
1: ουφάδικα,
0: ναι, από τα ουφάδικα της γειτονιάς πέρασε η παιχνιδομηχανή, πέρασε και έγινε μια οικιακή κατάσταση στο σπίτι, δηλαδή μαζεύονταν φίλοι και παίζανε. Εγώ επίσης δεν τα συμπάθησα όλα αυτά, αλλά δεν ενδιαφέρει και πολύ. Ο Ντέμις Χασάμπης λοιπόν ξεκίνησε με τις παιχνιδομηχανές της δεκαετίας του 80, άρχισε να φτιάχνει δικά του video games και μάλιστα τα οποία γνώρισαν εκατομμύρια πωλήσεις, δηλαδή άρχισε να κερδίζει ασύλληπτα λεφτά μέσα από την δημιουργία και τον προγραμματισμό παιχνιδιών για το σπίτι, παιχνιδομηχανές. Και τότε ήταν που πέρασε στο επόμενο στάδιο. Δεν έμεινε εκεί, δεν έμεινε ένας άνθρωπος που ήταν σε ένα υπολογιστή και σχεδίαζε πώς θα πηδάει το γοριλάκι, να πιάνει μια μπάλα, να την πετάει, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ένα επίκερδες επάγγελμα, έτσι δεν το συζητάμε. Πήρε το δεύτερο πτυχίο του στην νευροεπιστήμη και στην μελέτη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μελέτησε εις βάθος το φαινόμενο της αμνησίας και τον μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου, δημοσιεύοντας πολλά άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά και από άλλους επιστήμονες. Ίδρυσε την DeepMind, την εταιρεία επιχείρηση με τις κορυφαίες εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Χασάμπης συνέχισε την έρευνά του, συνέχισε τις μελέτες του, πήρε τον Νόμπελ Χημίας, είναι νομπελίστας, πήρε τον Νόμπελ Χημίας και έλυσε και ένα γρίφο που για τους βιολόγους ήταν για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήταν ένα ταμπού, ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και κατάφερε μέσα από αυτή τη λύση που έδωσε να βρουν τη διαδρομή, την αποστολή της εκάστοτε πρωτεΐνης. Αυτό το γρίφο τον έλυσε ο Χασάμπης μαζί με τον κύριο Τζον Τζάμπερ και κατασκεύασαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία AlphaFold2. Μέσω της DeepMind και της μητρικής εταιρείας που είναι η Google. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επιστήμονες από 190 χώρες του πλανήτη χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, την AlphaFold2, που δημιούργησε ο Χασάμπης με τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, θα καταλήξω σιγά σιγά. Κλείνουμε το κεφάλαιο Χασάμπης. Τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, στρέφουν τα προγράμματά τους

0: προς την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουν ότι η αγορά ζητάει εργαζόμενους με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και από ό,τι λένε, οι δεξιότητες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερης αξίας για τις επιχειρήσεις από τα MBA. Δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί, δίνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατοντάδες χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να αποκτήσει ένα μάστερ το οποίο θα τον κάνει περιζήτητο στην αγορά. Και είναι ακόμα περιζήτητος με ένα τέτοιο εφόδιο. Και οι επιχειρήσεις σου λέει, εντάξει, πολύ καλό αυτό που έκανες, δεν το συζητάμε, δεν είναι για τα σκουπίδια, αλίμονο, αλλά εγώ θέλω κάποιον αυτή τη στιγμή να μου τρέξει τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Να μου πείτε...
1: Μπορεί να απολαμβάνουμε ακόμα το καλοκαίρι, όμως ο Σεπτέμβρης δεν αργεί και επειδή Σεπτέμβρης σημαίνει νέα αρχή, τώρα με το νέο κατάστημα Pepco κάθε ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο. Εκεί θα βρούμε back to school προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και είδη σπιτιού και παιχνίδια. Όλα σε μεγάλη ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. 13 Αυγούστου λοιπόν, στην Οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77, το νέο κατάστημα Pepco ανοίγει τις πόρτες του.
0: Μπορείς να πεις σε ένα παιδί, να το παροτρύνεις, να του πεις άσε αυτές τις σπουδές ανθρωπιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα και να στραφείς εκεί, αν δεν έχει, πόσο μάλλον αν δεν έχει την έφεση, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει πώς θα διαχειριστείτε τα της οικογένειάς σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαμορφώνεται ένας κόσμος γύρω μας, ο οποίος έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι εμείς μεγαλώσαμε και δεν πρέπει ο τρόπος με τον οποίο εμείς μεγαλώσαμε να είναι σημείο αναφοράς για το πού θα κατευθύνουμε τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δούμε το πράγμα λιγάκι με βάση τις πραγματικές του διαστάσεις. Γι' αυτό σας έκανα όλη αυτή την εισαγωγή. Ξεκίνησα από το Γασάμπι, πώς μεγάλωσε, τι έκανε, που βρίσκεται τώρα, που κινούνται τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τι ζητάει η αγορά εργασίας και για να το κάνω ακόμα πιο ταπεινό, πώς θα γεμίσει η τσέπη σου. Δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο και δεν ξέρω και αν, πώς να το πω, εάν είναι αυτό το οποίο γεμίζει και τη ζωή σου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς και να παραβλέψεις ότι θα βγεις σε μια αγορά εργασίας στην οποία μπορεί εσύ να νιώθεις ότι έχεις τα εφόδια, αλλά οι εργοδότες σου ζητούν κάτι πολύ διαφορετικό.

Πολύ καλημέρα σας λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε, συγγνώμη αν έγινα κουραστικός, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης θα φροντίσει με τις μουσικές που βάζει, γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμιτς έχει επιλέξει, έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ο Παναγιώτης φροντίζει ούτως ώστε αυτή η μουσική να φτάνει με τον καλύτερο τρόπο στα ραδιόφωνά σας, να την απολαμβάνετε, λίγο να ανεβαίνουμε κιόλας σε άλλους ρυθμούς. Ο Γιώργος, εκτός από το χασάμπι, λέει και ο φραπές είναι διάνοια, σου εξαφανίζει στο άψες βίσε επιδοτήσεις. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Είναι ο ένας τρόπος, ο δεύτερος τρόπος για να ανοίγουμε εδώ πέρα τη συζήτησή μας με τα μηνύματά σας είναι στην ιστοσελίδα Sky Radio. Όταν την ανοίγετε την ιστοσελίδα μας, καλά εκτός από το ότι ενημερώνεστε για όλα, δεν το συζητάμε, με πολλά βίντεο και πολλές εικόνες, γιατί αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η ιστοσελίδα, που έχει ο Sky. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια πλούσια θεματολογία, η οποία συνοδεύεται από τα βιντεάκια της, φωτογραφία της. Τι να κάνουν, παιδιά, έχει αλλάξει κιόλας. Δηλαδή, δυστυχώς, με θλίψη το λέω, ελάχιστοι πια έχουμε μείνει να διαβάζουμε εφημερίδες. Ο αναγνώστης θέλει την εικόνα, θέλει το βίντεο, θέλει την γρήγορη ενημέρωση. Θέλει να μπει και μέσα σε 2-3 λεπτά να τα έχει όλα μπροστά του. Καλό αυτό, κακό, δεν είναι επί του παρόντος. Λέω όμως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει κερδίσει το διαδίκτυο και ο Sky, είναι αλήθεια ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Έχει κερδίσει, κερδίζει μάλλον όλο και περισσότερους αναγνώστες. Το ραδιόφωνο έχει άλλα πλεονεκτήματα, έχει την αμεσότητα. Έχει τη συζήτηση εδώ που ανοίγουμε μέσα από τα μηνύματά σας. Έχει την ανάλυση σε ένα γεγονός. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, ιδιαιτέρως μέχρι μιας ηλικίας, δηλαδή νεαρής, μέχρι τα 25, 30 ή και παραπάνω, τα 35, 40. Δεν έχω κάποιο στατιστικό στοιχείο. Λέω τώρα με βάση την εμπειρία μου από το περιβάλλον, από τους φίλους. Δεν ενημερώνονται καν από ιστοσελίδες ενημέρωσης. Ενημερώνονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα social. Δηλαδή, διαβάζει ο άλλος μια είδηση στο Facebook ή βλέπει ένα βιντεάκι στο TikTok και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να δει, ρε εσύ, μήπως αυτό είναι ψεκασιά, μήπως μου λέει κάτι παράλογο. Στέκεται σε αυτό που του προσφέρεται μέσα από ένα βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων. Το μεταφέρει στην παρέα του, η παρέα του το μεταφέρει στις παρέες της και έτσι κυκλοφορεί ένα νέο, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι δράκος, δηλαδή δράκος κανονικός. Βγάζει φλόγες, πετάει, είναι όλο το πακέτο του δράκου. Κυκλοφορεί ο δράκος με απίστευτη ταχύτητα και σε πιάνει κάποιος, εσένα, που το έχεις μελετήσει ένα θέμα, που έχεις μπει, το έχεις ψάξει. Σε πιάνει λοιπόν αυτός που έχει καταπιεί το δράκο και σου λέει, το ξέρεις ότι έτσι και έτσι. Εσύ επιχειρείς εκ πρώτης, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει φάει την ψεκασιά. Επιχειρείς τώρα να του κάνεις τον αντίλογο και να του πεις, φίλε μου, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Και η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις, άντε ρε που εσύ ξέρεις.

Ναι, Αλεχάνδρο μου, καλή σου ημέρα. Μεγάλωνουμε. Τι να κάνουμε, και εσύ στα 52, θάλασσα όχι πια, λες, πισίνα και με το ζόρι, με ανεμιστήρα στο μπαρ οπωσδήποτε. Καλή σου ημέρα, συμπάσχου Αλεχάνδρο. Θηριωτάκι από το Λαγονίσι, πήρες και 2,5 μέρες ρεπό. Τι λες τώρα, τέτοια εποχή και παίρνεις ρεπό, τάκι από το Λαγονίσι, είσαι με τα καλά σου. Καλή δύναμη, φίλε μου, με το καλό επιστροφή στην εργασία. Παναγιώτη Παπακαλού σου σας είπα και Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν σας... Α, όχι, και Πέτρο Μωράιτη σας είπα. Σας έχω πει και Σπύρο Μάλι εδώ, που προσπαθεί, επιχειρεί, τι να κάνει και αυτός, να σταθεί όρθιος σε ένα πολύ απαιτητικό κοινό, αυτό το πρωινό του Sky. Και Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι ο άνθρωπος κλειδί, όχι μόνο για την πρωινή ζώνη του Sky, και μας βοηθάει πάρα πολύ όλους να τα βγάζουμε πέρα με τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του. Μιας και μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή, γράφει ο ΕΕΣΥ, ψάχνουν φιλολόγους για εκπαίδευση Α8 με το τουφέκι. Δηλαδή έχουν ζήτηση. Αυτό το εκπαίδευση Α8, να με συγχωρείς, λίγο που το κοίταξα, είναι κάποια εξειδικευμένα προγράμματα. Δεν το γνωρίζω. Αν έχει όμως έτσι κατάσταση, χαίρομαι ειλικρινά. Εγώ δεν ξέρω αν το κατάλαβες, δεν προέτρεψα κάποιον να στραφεί αλλού, ούτε θα υποδείξω εγώ τι θα κάνει κάποιος στη ζωή του, ούτε θα υποτιμήσω κάποιο επάγγελμα. Προσπάθησα να χαρτογραφήσω μια κατάσταση που αρχίζει να διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας. Καλά, όχι, έχει αρχίσει, έχει ήδη διαμορφωθεί, δεν έχει αρχίσει.

Α, Γιώργο μου, εσύ φύγεις ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ο μαθητής γυμνασίου που παίρνει μια φωτογραφία την άσκηση και του βγάζει AI τη λύση. Τι κάνουμε εδώ? Α, εδώ τουλάχιστον με την αρθρογραφία που έχω διαβάσει από ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι το έχουν μελετήσει το φαινόμενο, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα δείξει που θα πάει το πράγμα. Αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις, δεν μπορείς να το αποτρέψεις, δεν μπορείς να το διακόψεις, είναι μια πραγματικότητα. Και ως πραγματικότητα όμως τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τη ρίξεις το ανάθεμα, πρέπει να αρχίσεις το μυρολόι? Όχι, άλλο λένε ότι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τους μαθητές να κάνουν εργαλείο τους την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μην γίνουν υποχείρια, αλλά να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη νέα γνώση και να την εκμεταλλευτούν, να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό πρέπει να γίνει.

0: Μαζί λέει και ο Κολιομιχάλης τώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και δεν έχουμε την κίνηση, αλλά παρατήρησε ο Παναγιώτης Παπακαλούς από το στούντιο, ο άνθρωπος Γεράκη, ο άνθρωπος με την όραση Γερακιού, μου λέει έξω, μου λέει απέναντί μας, στην παραλιακή, γίνεται ένας ψιλοχάμος και όντως, από ό,τι βλέπω με το μάτι και όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google, υπάρχει ένα θεματάκι στο ύψος εδώ το δικό μας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Διωτία στο κεντρικό δικτύο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Σκάι ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό της Σιτίας και δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα και δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που με τιμά με τη φιλία του, τον φίλο μου Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πανέμορφο μέρος, βρίσκεται στην Πρέβεζα από παραλία, μας ακούει, μας λέει τα καλύτερα για την Πρέβεζα, είναι υπέροχη, λέει, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, ένα πανέμορφο θέρετρο, ξεκουράζεται ο Μανώλης, να είναι καλά, του εύχομαι ολόψυχα για την οικογένειά του, κάθε καλό. Είναι από τους ανθρώπους που έχω στην καρδιά μου, τουλάχιστον εγώ, γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο και... Να, τώρα θα συζητήσουμε σε λίγο για ένα θέμα που θα τον ήθελα πάρα πολύ. Είναι η εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση. Και θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά θα τον αφήσουμε να ξεκουραστεί, εννοείται. Δεν είναι μόνο ότι ακούς μια ψύχρεμη φωνή με γνώση, μια φωνή που δεν θα σου παρουσιάσει μόνο το γεγονός, θα σου δώσει όλες τις διαστάσεις για τις δύσκολες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, για τις σχέσεις που έχουν περάσει από πολλά κύματα και έχουν πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ότι θα σου μεταφέρει με ψυχραιμία το τι συμβαίνει, είναι και αυτό, αν θέλετε, δεν έχει αναδειχθεί και αλόγου σεμνότητας και από τον ίδιο, και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει για τη στήριξη του ελληνισμού που δυστυχώς συρρυκνώνεται, αλλά ο ελληνισμός που έχει μείνει στην Κωνσταντινούπολη επιβιώνει και προσπαθεί να σταθεί όρθιος σε συνθήκες όχι και πάρα πολύ καλές. Οι προσπάθειες που κάνει λοιπόν και για τους Έλληνες της πόλης και όχι μόνο στην πόλη απανταχού. Και γι' αυτό είναι, πώς να το πω, η δράση του, η πολυσχεδής, είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί το θαυμασμό και την αγάπη. Αφιερωμένο Μανώλη μου. Και έλεγα πως θα τον ήθελα τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ήρθε χθες ξανά στο προσκήνιο με αφορμή μία κίνηση σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά έχει και τη γεωπολιτική διάσταση. Αφορά μία εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτεί κάτι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο... στο οποίο έχουν σημειωθεί αρκετές καθυστερήσεις και λόγω του γεωπολιτικού και για οικονομικούς λόγους και γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και στην Κύπρο, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του στο κεφάλαιο ενέργεια στην Ελλάδα έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και συνεχίζει να το κάνει είναι ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, με την ιδιότητα βεβαίως τώρα και του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, κύριε Μανιάτη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε για την απάντηση, σε ερώτησή σας δηλαδή, την απάντηση που έδωσε η Υπουργός Εξωτερικών, πώς να το πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία...
1: Είπα και εκπρόσωπος, ναι. Αρμόδια για εξωτερικά και την άμυνα.
0: Έτσι,
1: η κυρία Κάγια Κάλλας.
0: Η κυρία Κάγια Κάλλας, σε ερώτησή σας, αλλά ξέρετε, μπήκε τώρα με πολύ εμφαντικά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με αφορμή το μπάσιμο του γαλλικού κολοσσού στο έργο. Θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, υποθέτω, λίγο με την απάντηση της Κάγια Κάλλας.
0: Θέλετε από εκεί. Μια χαρά.
1: Η Κάγια Κάλλας απέστειλε μία απάντηση, γραπτή απάντηση, η οποία νομίζω είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις των τελευταίων αρκετών μηνών, διότι είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ύπατη εκπρόσωπος καταγράφει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Δηλαδή, λέει πολύ καθαρά ότι παρακολουθούμε στενά τα διάφορα δημοσιεύματα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ζητά από την Τουρκία να σέβεται κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, δηλαδή και Ελλάδας και Κύπρου. Οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν στην ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας και ελπίζουμε, δηλώνει, ότι η Τουρκία θα έχει αταλάντες την προσήμωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Με λίγα λόγια, για να συνοψίσω, είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ιδέα της ύπατης εκπροσώπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει αυτά τα οποία δηλώνουμε και εμείς ως κράτος μέλος και τα οποία βέβαια πρέπει να σας πω τα ίδια ακριβώς είχαμε καταγράψει και πριν λίγες εβδομάδες στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Τώρα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας ως Ελλάδα, ενώ η ελληνική διπλωματία, ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει στα χέρια του δύο πολύ ισχυρά όπλα. Το ένα είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, που είναι πόλαφος για την Τουρκία, και εκεί βοηθήσαμε και εμείς με συγκεκριμένες τοπολογίες που είχα καταθέσει εγώ στον Ισπανό Σοσιαλιστή Συγκριτή. Και δεύτερον, προχθές ήρθε η απάντηση της Κάγια Κάρλας, η οποία ως πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τα ίδια θέματα. Άρα, νομίζω ότι είμαστε αναφορικά με τις δηλώσεις τουλάχιστον σε ένα καλό σημείο. Τώρα, σε ποιο βαθμό οι δηλώσεις αυτές θα μετασχηματιστούν και σε πράξεις και σε έργα, είναι κάτι που πάντα κάθε φορά το είναι υπό εξέταση.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν υποβαθμίζω καθόλου το γεγονός ότι έχουμε αυτή την απάντηση από την Κάλλας. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά άλλα μας λέει Κάλλας από τις Βρυξέλλες, άλλα λέει όταν πηγαίνει στην Τουρκία. Η Κάλλας πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στην Τουρκία και εκθίαζε τον Ερντογάν, εκθίαζε το ρόλο της Τουρκίας, δεν είπε τίποτα για τις απειλές κατά της Ελλάδας, δεν είπε τίποτα για την Κύπρο, δεν είπε τίποτα για το Αιγαίο, καλή γειτονία είπε, δεν ξέρω που τη βλέπει η Κάλλας με την Τουρκία απέναντί μας την καλή γειτονία, είπε ότι πρέπει να κερδίσουμε πολλά από τη σχέση μας με την Τουρκία, δεν είπε τίποτα για την δημοκρατία στην Τουρκία και τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων. Σύγησε η κυρία Κάλλας όταν ήταν στην Τουρκία. Δεν το υποβαθμίζω, καλώς τα λέει τώρα, αλλά τα λέει από τις Βρυξέλλες. Όταν πηγαίνει στον Ερντογάν, υποκλήσεις κάνει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτή η συμπεριφορά την οποία και εμείς καταδικάσαμε όταν ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Κάγια Κάλλας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Εν τη αυτή περίπτωση, επειδή έτσι δυστυχώς εξελίσσεται η διεθνοπολιτική κατάσταση και κυρίως οι σχέσεις Ελλάδας, Ευρώπης και Τουρκίας, τα ξεκάθαρα μηνύματα που εμείς στέλνουμε προς όλες τις πλευρές είναι ότι πρώτον τα ζητήματα που η Τουρκία εγείρει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σχετίζονται και είναι ευρωτουρκικές διαφωνίες. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Η Ελλάδα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει κυρώσει ως συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οποιαδήποτε παραβίαση του δικαίου της θάλασσας είναι παραβίαση συνθήκης που έχει υπογράψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως, όταν δεν είναι μόνο η ΥΠΑ εκπρόσωπος, είναι και η Ursula von der Leyen όταν πηγαίνει.
0: Φυσικά, φυσικά, γιατί
1: λίγες
0: ημέρες μετά πήγε και η von der Leyen, πήγε και ο Κώστα, πήγαν όλοι εκεί και ενόψε τη συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είδαμε κανέναν να μιλάει για τις δημοκρατικές ευαισθησίες της Τουρκίας.
1: Τα ξέρουμε, τα ζούμε, σας πω κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια τα ζούμε αυτά πολλές φορές. Αυτά είναι. Αυτό είναι και ένα από τα μειονεκτήματα της Ευρώπης. Εν τη αυτή περιπτώσει.
0: Και μιλάμε για το ιερατείο των Βρυξελών, αλλά από την άλλη έχουμε μια Τουρκία που μεμονωμένα με χώρες της Ευρώπης κάνει business και γερές business στον τομέα της άμυνας. Με Ισπανία, με Ρουμανία, με Ιταλία.
1: Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος των σχέσεων που διαφοροποιείται. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ένωση,
0: σωστά,
1: με τα 27 κρατημέλη ως οντότητα.
0: Σωστά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι τη διαφορά.
1: Το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του προτεραιότητες, γιατί ουσιαστικά τα κράτη-μέλη χειρίζονται μόνο τους εθνικούς, τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και δεν δίνουν και πολύ λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους συνεργάζονται, γιατί είναι δικά τους λεφτά, είναι λεφτά των δικών τους προλογουμένων. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε σχέση με τις συμφωνίες Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο ΣΕΕ ξέρουμε ότι υπάρχει το ελληνικό βέτο, όσο και στον κανονισμό ΕΔΙΠ για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, όπου είχα την τύχη να είμαι εγώ εισηγητής εκ μέρους των σοσιαλιστών, βάλαμε πολύ συγκεκριμένες αυστηρότατες προδιαγραφές, οι οποίες στην πραγματικότητα καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή της Τουρκίας, έστω και μέσω τρίτων. Δηλαδή, έστω και ακόμη αν αγοράσει ο άνθρωπος το έχει κάνει.
0: Όχι, αν το, αγοράσει, το έχει κάνει, έχει αγοράσει.
1: Την πιάτζο, την Ιταλική και άλλες εταιρείες. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βάλει ασφαλιστικές τυπλίδες ώστε να μην τις επιτρέπουν έστω και ως bypass, αν προσπαθήσει να κάνει, να πάρει χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας το λέω, θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να το ολοκληρώσουμε αυτό και θα το περάσουμε στο καλό.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει στον κανονισμό ΕΝΤΙΠ ότι ακόμη, ότι εάν τρίτη χώρα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά κονδύλια, λάβει πάρει δηλαδή ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε εκτός των άλλων, γιατί υπάρχουν και άλλες μεταγραφές, η αρχή σχεδιασμού, δηλαδή αυτός που θα έχει την τεχνογνωσία, το δικαίωμα να το πουλήσει, το δικαίωμα να το αλλάξει, οποιοδήποτε προϊόν, το δικαίωμα να το προωθήσει, θα είναι υποχρεωτικά ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας εταιρεία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Τουρκία. Και τους έχει χαλάσει το παιχνίδι που ήθελε να παίξει εξαγοράζοντας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
0: Ναι, προσπάθει.
1: Άρα είναι μια σειρά από, ξέρετε, από αγώνες στις Βρυξέλλες. Τον αγώνα που δίνω και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι μια μάχη καθημερινή, γιατί απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει πολύ ισχυρά λόμπις.
0: Νομίζω είναι μια μάχη επειδή δεν έχετε την Τουρκία, έχετε Ευρωπαίους και συμφέροντα. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Ευρωπαίους κατά βάση έχετε που θέλουν να κάνουν δουλειές με την Τουρκία.
1: Ναι,
0: όχι
1: αλλά
0: την Τουρκία.
1: Τουλάχιστον ας κρατήσουμε, ότι, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε καμία κυβέρνηση κράτους μέλους.
0: Προφανώς.
1: Ότι θα κάνει, όμως ας κρατήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το ισότιμο όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταδικάζει, έχει καταδικάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις παραγγελίες και διαρκικών δικαιωμάτων, το δίκαιο της θάλασσας και μετά της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε κάνοντας πια και συμμαχίες εισαγωγικά με συναδέλφους μας άλλων κρατών μελών που έχουν ανάλογα προκλήματα να προωθούμε τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή είναι η κατάσταση. Καθημερινά ουσιαστικά είναι μια μάχη.
0: Και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί δεν ξέρω αν φάνηκε ότι εγώ υποβαθμίζω και την ενέργειά σας, την δραστηριότητά σας και την απάντηση, καμία σχέση. Και είναι πολύ χρήσιμο μέσα από, από αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε και υποβάλλετε προς τα όργανα της Ευρώπης, να συνεχώς να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μια στάση των Βρυξελών, να το πούμε έτσι, και όχι μεμονωμένων χωρών, που θέτει πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς την Τουρκία.
1: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά δημιουργούμε ευρωπαϊκό κεκτημένο με αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
0: Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα σκέφτηκα, όταν είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε γι' αυτό, σκέφτηκα τύχη καλή που θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Μανιάτη σε αυτή την χρονική συγκυρία, που ανακοινώνεται ότι ο γαλλικός όμιλος Meridiam μπαίνει στην ηλεκτρική διασύνδεση. Γιατί θέλω το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν συναποφασίσει να αναθέσουν την μία ακόμη μελέτη βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή.
0: Έχει, κύριε Μανιάτη, υπάρχει και μερικές φορές δεν φτάνει η φωνή σας όπως πρέπει. Υπάρχει θόρυβος που εμποδίζει να κάνουμε μια συζήτηση έτσι καλή.
1: Ναι, όπως... ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, να το προσπαθήσουμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει μία ακόμη, την 7η αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας του καλωδίου. Είναι κάτι, σας θυμίζω, το καλώδιο αυτό το σχεδιάσαμε το 2011. Το 2013 το εντάξαμε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη συνέχεια εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει πάρει ποτέ ανάλογο ευρωπαϊκό έργο, δηλαδή 657 εκατομμύρια ευρώ, που είναι περίπου το 33% του συνολικού κόστους του έργου. Και ταυτόχρονα, με απάντηση που μου έστειλε επίσης σε μένα ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιώργενσεν, μου δηλώνει ότι στηρίζουμε απόλυτα το καλώδιο ως Ευρώπη, διότι το καλώδιο στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ταυτόχρονα είμαστε διατεθειμένοι ως Επιτροπή να στηρίξουμε το καλώδιο και έναντι οποιοδήποτε τρίτου, το λέω ακριβώς όπως ήταν, ο οποίος πιθανώς θα παρενοχλήσει την υλοποίηση του. Mm. Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα, πολύ καθαρό, προς Ελλάδα και Κύπρο, mm. ότι αν θέλετε, εγώ είμαι εδώ ως Επιτροπή να σας βοηθήσω για τις περιπτώσεις αυτές που τις είχαμε ζήσει στην Κάσου και την Κάρπαθο το 24 της παρενοχλήσης. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν, υλοποιείται αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Δηλαδή μπαίνει ένας άλλος επενδυτής, μεγάλος επενδυτής. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, είναι ένας επενδυτής ο οποίος ελπίζουμε όλοι ότι θα βοηθήσει την υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα τα οποία τίθεται. Ερώτημα πρώτο. Αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και την Meridiem και ταυτόχρονα μια αντίστοιχη συμφωνία των
0: ΑΔΜΙΕ
1: και με την Εξάνθη,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί ταυτόχρονα δεν ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των εργασιών. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης του και όλοι μας το βάζουμε συνέχεια.
0: Το έχει βάσει. Μισό λεπτό για να τα χωρίσουμε τα δύο θέματα. Καταρχάς, θεωρείται θετική εξέλιξη το ότι μπαίνει η Meridiem? Να συζητήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Αλλά θεωρείται θετική εξέλιξη ότι μπαίνει η Meridiem στο έργο?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ομολογία αδυναμίας της ελληνικής πλευράς να υλοποιήσει το έργο. Και γι' αυτό ζητά και έναν ξένο επενδυτή.
0: Ωραία. Είναι
1: άρα
0: θετική εξέλιξη.
1: Θεωρώ, θέλω να ελπίζω ότι τα έχει εξετάσει όλα η κυβέρνηση και κάνει τις αντίστοιχες συμφωνίες και θα εξελιχθεί σε μια θετική κίνηση. Γιατί αν δεν έχουν υπάρξει προϋποθέσεις για να βοηθήσει η γαλλική συμμετοχή στο ξεπέρασμα των κυρίως γεωπολιτικών προβλημάτων, γιατί οικονομικά δεν είχε κανένα πρόβλημα το έργο. Από τη στιγμή που παίρνεις τεράστια κονδύλια από την Ευρώπη και ταυτόχρονα ένα λεπτό μας.
0: Ναι, αλλά οικονομικά, καταρχάς το κονδύλι που παίρνουμε από την Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει, είναι κοντά στο 1 τρίτο του έργου, νομίζω είναι 650-680 εκατομμύρια, πόσο είναι, κάπου εκεί δεν φτάνει.
1: 7 εκατομμύρια, ναι, 657.
0: Ωραία. Ναι, αλλά οικονομικά υπήρχαν και αντιδράσεις από την Κύπρο. Υπήρχαν υπουργοί της Κύπρου που έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Εσωτερικό, αυτό είναι κάτι εσωτερικό το οποίο δεν πρόκειται να το λύσει η συμμετοχή οποιοδήποτε τρίτου. Δηλαδή η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υλοποίηση του έργου έτσι κι αλλιώς, είτε υπάρχει και τρίτος και τέταρτος εταίρος, είτε δεν υπάρχει, θα πρέπει να, όπως είναι και η ελληνική συμμετοχή. Δείτε τώρα όμως και τι άλλο υπάρχει. Η Ευρώπη ήταν ενοχλημένη και σας το λέω απολύτως εγκύρος, λέγοντας ότι εμείς έχουμε ελέγξει τη βιωσιμότητα του έργου σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 φορές. Δηλαδή από το 2013 που εντάχθηκε το έργο στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κάθε 1,5-2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε επανέλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου.
0: Και έβλεπε ότι
1: έδινε πράσινο φως.
0: Είναι...
1: Άρα,
0: ναι.
1: Άρα το έργο δεν είχε οικονομικά προβλήματα.
0: Σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του ή την απόδοσή του. Γιατί από την Κύπρο, επαναλαμβάνω, υπήρχαν αντιρρήσεις για το αν πρέπει να γίνει.
1: Αυτά τα ξέρουμε, ήταν από ένα μέρος
0: που εξακολουθεί να υπάρχει. Κυπριακής
1: πολιτικής κοινής δεν είχε ποτέ λεχθεί επισήμως από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη.
0: Από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, όχι, αλλά από υπουργό του, τον οποίο διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιο του. Ας φύγουμε από αυτό, μην εγκλωβίσουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπατε. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ότι το έργο είναι βιώσιμο οικονομικά και έδινε το πράσινο φως. Και
1: αυτό περιττό να κάνουμε και μία έτοιμη αξιολόγηση. Και γιατί αυτή περιπτώσει οι δύο κυβερνήσεις, όσοι έχουν δικαίωμα, έκαναν.
0: Και αυτό, και αυτό δείχνει ότι το έργο θα έπρεπε να προχωρήσει, είναι βιώσιμο κτλ. Η Meridiem, αυτός ο γαλλικός κολοσσός, λέτε ότι πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσει το έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε το πράσινο φως επειδή έβλεπε ότι είναι βιώσιμο. Ένας γαλλικός κολοσσός θα έβαζε τα χρήματά του εάν έβλεπε ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι δεν θα γίνει?
1: ερώτησή σας, έχει ήδη απαντηθεί 6 φορές σε αυτό το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Άρα
1: το έργο πρώτον, και το λέω με μια μικρή δόση περηφάνεια, γιατί είναι δικό μας έργο.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό
1: είναι. Είναι βιώσιμο. Είναι, το λέμε εδώ και 12 χρόνια, το τονίσουμε σε όλες τις πλευρές. Το έργο και τεχνικά και οικονομικά είναι απολύτως υλοποιήσιμο και βιώσιμο. Τελεία. Και αυτό το έχει επιβεβαιώσει 6 φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα 7η φορά η συμμετοχή ενός ευρωπαϊκού κόλοσσου στην υλοποίησή του.
0: Ακριβώς. Έχει τη γεωπολιτική διάσταση ότι μπαίνει μια γαλλική...
1: Ακούστε. Το γεγονός πάντα της συμμετοχής ενός νέου εταίρου που επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ξέρουμε πάντα λειτουργεί προσθετικά στο έργο. Αυτό ξαναλέω όμως κάτι πολύ σημαντικό και σας το λέω, αν μου επιτρέπετε, και με την ιδιότητα του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή ως συζητητής των σοσιαλιστών, διαπραγματεύομαι το καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 3,5 ευρώ της Ευρώπης για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα επόμενα 7 χρόνια αντίστοιχα έργα. Είναι το Connecting Europe Facility, είναι το, αυτή τη στιγμή είναι τα 657 που λέμε για το καλώδιο. Τα πήρε από το Connecting Europe Facility το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο που θα τρέξει από το 2028 μέχρι το 2032 είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύουμε εγώ με έναν εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος και τους άλλους συναντάτους. Αυτό το πρόγραμμα συνολικά θα έχει 30 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Άρα όλα αυτά συμπλέκονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει πάση θυσία να ενισχύσει και να θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης στο νότο της. Γι' αυτό, επειδή εμείς το ξέρουμε πάντα αυτό, με κάθε τρόπο, ακόμη και όταν η κυβέρνηση παναχωρούσε, ακόμα εδώ και 2 χρόνια που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, τονίσαμε πάντα αξιοποιήστε τη συμμετοχή και την βούληση της Ευρώπης που θέλει το καλό. Μέχρι τώρα δεν το έκανε. Εντιάχτη περιπτώσεις θα λέω για να συνοψίσω.
0: Μέχρι τώρα δεν το έκανε, αλλά δεν ξύπνησε ένα πρωί ο όμιλος Μερεντιάμ και είπε ας μπω σε αυτό το έργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια προετοιμασία, υπήρχε ένα παρασκήνιο εδώ. Δηλαδή για να φτάσουμε...
1: Ήδη εδώ και πολλούς μήνες ήταν γνωστό.
0: Υπήρχε ένα μνημόνιο σχολιασίες και τα λοιπά. Και τώρα... ανακοινώθηκε ότι όχι απλά συμμετέχει,
1: παίρνει
0: το πλειοψηφικό πακέτο. Οπότε θέλω να πω για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία το είχε αφήσει, το είχε παρατήσει. Αυτό θέλω να πω. Για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη. Για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη, πάει να πει ότι υπήρχε μια προετοιμασία που στο τραπέζι αυτή η κυβέρνηση έβαλε και το γεωπολιτικό ρίσκο. Υπάρχει γεωπολιτικό ρίσκο. Έβαλε και την οικονομική διάσταση, τα έβαλε όλα, ακόμα και τη σχέση με το Ισραήλ. Και προσπάθησε, κατά τη γνώμη μου, έτσι εγώ όπως το είδα, προσπάθησε να εξασφαλίσει μια συμμετοχή από ένα κολοσσό που μπορεί να δώσει λύση τουλάχιστον στα 2 από τα 3 προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει.
1: Για αρκετούς μήνες, δηλαδή όταν η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάνε μου την 7η αξιολόγηση, οικονομική αξιολόγηση του έργου, ήταν ακριβώς για να ζητήσουν τη συμμετοχή ενός μεγάλου εταίρου. Που ξέραμε ότι θα είναι μεγάλος εταίρος και επειδή ξέρουμε ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, ξέρουμε ότι είναι εύκολο να βρεις έναν ακόμη εταίρο, όπως και τελικά βρέθηκε. Αυτό δεν ήταν το ερώτημά μας αυτό. Γιατί, ξαναλέω, επειδή εγώ το παρακολουθώ το έργο εβδομάδα τη εβδομάδα. Ξέραμε ότι θα βρεθεί επενδυτής, τότε είναι Ευρωπαίος. Εγώ το θεωρώ θετικό, πρέπει να σας πω. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες.
0: Να περάσουμε στο πεδίο, από τις υπογραφές στο πεδίο.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, γιατί κοιτάξτε, σας θυμίσω ότι το έργο
0: πρέπει να ολοκληρώσουμε
1: εδώ και 12
0: και...
1: χρόνια. Και 12 χρόνια το έργο περιμένει, μάλλον τα ευρωπαϊκά ταμεία περιμένουν από το έργο να αξιοποιήσει τα 657 εκατομμύρια που έχει διαθέσει. Σας πληροφορώ ότι οι γείτονές μας, ενώ τα κράτη-μέλη, δεν τους πολύ αρέσει να υπάρχουν αχρησιμοποιητά στο Ταμείο της Ευρώπης 657 εκατομμύρια. Που Ελλάδα και Κύπρος δεν χρησιμοποιούν. Γιατί, για παράδειγμα, και άλλοι θέλουν να φτιάξουν δεκάρους καλώδη, Λιθουανοί, Εστονοί, Λετονοί, Φιλανδοί κλπ. Το λέω αυτό λοιπόν, ότι θα πρέπει να μην εφησυχάσουμε, θα πρέπει από εδώ και πέρα, με αυτή την εξέλιξη που υπήρξε, να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο.
0: Αντιληπτό και εγώ κατάλαβα ότι ο λόγος σας δεν θέλετε να μηδενίσετε κάθε προσπάθεια. Βάζετε όμως.
1: Τίποτα να μηδενίσω, το βάζω στη σωστή του διάσταση.
0: Έχετε δίκιο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Θα στηρίξω, κοιτάξτε, εμένα η δουλειά μου ως Έλληνας ευρωπαϊκός είναι να στηρίζω την Ελλάδα. Όταν έχω και κάποιες αντιρρήσεις πολιτικές, τις λέω εσωτερικά. Αλλά το έργο αυτό θα το στηρίξω μέχρι τέλος, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πατριωτικό έργο το οποίο βοηθά τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και βοηθά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Και γι' αυτό πρέπει να σχεδιάσω.
0: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Γύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν είναι.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

στα καλά νέα της ημέρας, η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής Pepco, με περισσότερα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμού Σεπτέμβρη. Για back to school προϊόντα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, μας περιμένει από τις 13 Αυγούστου στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77. Ραντεβού στο νέο κατάστημα Pepco, λοιπόν, για σούπερ αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή και η αιμοδοσία

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από

κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 72χρονου που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα σε κεφάλι και κορμό στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στα Νολιώσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ηλικίες 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Ανολιωσίων όπου τον εγκατέλειψαν. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Μύκονο, σύμφωνα με την αστυνομία, στην επαρχιακή οδό Ανομέρας Χώρας. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 42χρονος. Εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν την Κυριακή στη Θουριγκή έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκο για κατασκοπία. Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στην Νότια Γερμανία με σκοπό τη δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισοπαλός με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κοντρα στην Τζέσικα χθες στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
8: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσχερα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βίδου.

Εδώ στο Sky 100,3. Σε αυτό το τραγούδι δεν πατάς πάνω καθόλου. Δεν μπορείς να πατήσεις πάνω στη φωνή της Αντέλ και να κάνεις έτσι. Είναι η ιεροσυλία. Όπως δύο πράγματα. Αλλιώς θα χάσω το μυαλό μου να ξεκινήσω, αλλά διαφορετικά θα ξεκινήσω. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και μου γράφει: τι ωραία τραγούδι να το ακούσω οδηγώντας για παραλία, όποια ώρα και να είναι. 5 το απόγευμα, τώρα τέτοια ώρα, μία το μεσημέρι, 6 το πρωί μου λέει αυτό. Είμαστε σε αυτή τη διάθεση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και ελπίζω να είσαστε και εσείς, γιατί είναι Αύγουστος. Είναι 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά

ειλικρίνεια στο βλέμμα και στο πρόσωπο. Και ευτυχώς υπάρχουν εδώ κάποιοι ανάμεσά μας, ευτυχώς δηλαδή, και σου δίνουν αυτή τη μικρή σπίθα της ελπίδας, βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά είναι ωραία φωτεινά πρόσωπα και μας αρέσουν τα ωραία φωτεινά πρόσωπα.

Λοιπόν, αυτά με τις συστάσεις. Έκανα όλες τις συστάσεις. Όχι, δεν έκανα όλες τις συστάσεις. Είπα και τον Κώστα Σπανό, είπα και την Περσαμπόλια. Δεν είπα όμως για την Αργυρό Γεμαλιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμ είναι παντού. Κωνσταντίνα είναι στην παραλία, είναι διακοπές, είναι πάντως παντού εδώ μέσα στο κτίριο, είναι για την επιμέλεια των όλων των εκπομπών, των μουσικών θεμάτων μας. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τις 2 έτσι μία μέρα αυτή την περίοδο, μία ώρα την ημέρα αυτή την περίοδο που έχουμε τις άδειες για να ξεκουραστούν και οι συνάδελφοι. Γιατί όντως ήταν και είναι και φαίνεται ότι θα έρθει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά αυτά είναι δικά μας χρονιά, αλλά αυτά είναι δικά μας. Και το γεγονός ότι έχουν ξεφύγει λέξεις που δεν θα πρέπει να μπουν εδώ σημαίνει πόσο κουρασμένο είναι όντως το μυαλό. Συγχωρέστε με. Είναι γεμάτη και άδεια η Αθήνα μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας τον κύριο Καρατράντο. Είναι άδεια και γεμάτη η Αθήνα. Τι εννοώ? Ναι, δεν έχει μποτιλιάρισμα. Με εξαίρεση καθώς ερχόμουν από την παραλική στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, μάλλον λόγω τροχαίου, εδώ στο ύψος της Τζιφιές, είχε αρκετά δύσκολη κίνηση. Μην σας πω ακινησία. Τώρα δεν έχω εικόνα, αλλά νωρίτερα είχαμε πρόβλημα. Με εξαίρεση λοιπόν αυτά, τα συμβάντα τα μικρά, γενικά είμαστε πολύ καλά. Βέβαια δεν είναι ο Αύγουστος που είχαμε συνηθίσει μια δεκαετία πίσω, ας πούμε. Τότε που όλοι εξαφανιζόμασταν, ήταν άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, τραγουδούσαμε και απολαμβάναμε. Έχει λίγο, αλλά είμαστε και αρκετοί ούτως ή άλλως. Άμα είναι 5 εκατομμύρια και τα 4 εκατομμύρια τώρα να έχουν πάει διακοπές και άδεια, μένει το 1 εκατομμύριο. Έχεις κάτι να κοιτάξεις. Αυτό που έχουμε εμείς να κοιτάξουμε ποιο είναι να δούμε ποια είναι η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ. Θυμάστε χθες είχαμε δύο περιστατικά, τα οποία ως κάποια ώρα ήταν θολά. Αναφέρομαι στις επιθέσεις στο αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας, αεροδρόμιο της Λειψίας. Γιατί στρατηγικής? Είναι ανεφοδιασμού των στρατιωτικών του γερμανικού στρατού, ανεφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ, και εκεί επίσης ήταν και της Αντόνοφ, τους κρατικών ουκρανικών συμφερόντων. Ποιο ήταν? Και μέχρι να ξεκαθαρίσω το τοπίο, ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, ένα ντρόν βρέθηκε επί εδάφους στο αεροδρόμιο, είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό, δόθηκε μετά εντολή, μάθαμε, να μην πλησιάζει κανένα αεροσκάφος,

0: Και εκεί ένα της DHL, το λέγαμε και στα δελτία μας, προφανώς όταν έλαβε εντολή να φύγει και να μην προσγειωθεί, δεν πρόλαβε και δέχτηκε, βρέθηκαν μετά πάνω του υπέστη ζημιές από ντρόν. Και τελικά αυτό ήταν δεύτερο ντρόν. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία το αντιμετωπίζει ως μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας από χθες. Δόθηκε αργά έκτακτη συνέντευξη τύπου. Μιλάνε για μια νέα ποιότητα απειλής. Αυτό τουλάχιστον γι' αυτό κάνουν λόγο οι γερμανικές αρχές. Είναι μαζί μας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας εξωτερικής απειλής. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκή ασφάλεια και τι σημαίνει νέες απειλές. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
1: Γεια σας, κύριε Αβίδου, μια χαρά.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Λειψία, έχουμε μάθει?
1: Θα ξεκινήσω με το κομμάτι το οποίο είπατε, το τελευταίο πλαίσιο για την ενημέρωση από πλευράς της Γερμανίας. Είναι επί της ουσίας κλιμάκωση μιας γνωστής απειλής, η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, ως αποτέλεσμα και του πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και αναφέρομαι στην απειλή των drones, που έρχεται από drones. Τώρα, αυτό το οποίο εδώ έχουμε είναι μία τυπική, επιτρέψουμε τον όρο τυπική, παρότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανησυχία και είναι λογική αυτή η ανησυχία από πλευράς των γερμανικών αρχών αλλά και του ΝΑΤΟ και γενικότερα όποιον καταλαβαίνει πώς κινείται όλο αυτό το πλαίσιο της συγκεκριμένης απειλής, δηλαδή η χρήση drones από κακόβουλο δρόντα, τρίτο δρόντα, δηλαδή δεν σχετίζεται με το εσωτερικό του κράτους, γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουμε δει να υπάρξει κακόβουλη χρήση drones διαφόρων τύπων από μια εγκληματική ομάδα, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε σύμφωνα με αυτό το οποίο και υπάρχει ως επίσημη ενημέρωση και συζητιέται σιγά σιγά, ναι, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση της Ρωσίας για τους λόγους που και εσείς είπατε πριν, τη στρατηγικότητα του συγκεκριμένου αεροδρομίου, τόσο για τις ουκρανικές μεταφορές δυνατότητες γύρω από το Αντόνοφ. Άλλωστε, αυτό βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι του τέρμιναλ που βρίσκεται η βάση των Αντόνοφ. Και το δεύτερο, γιατί χρησιμοποιείται σημαντικά αυτό το αεροδρόμιο και από νατοϊκά φορμάτ τα οποία βρίσκονται στη Γερμανία. Αυτό βέβαια ανεβάζει το επίπεδο της ανησυχίας αλλά και του προβληματισμού. Δηλαδή, αν είδαμε αυτή την απειλή σε ένα τόσο στρατηγικό αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε πόσο πιθανό μάλλον θα ήταν να συμβεί σε ένα μη στρατηγικό αεροδρόμιο που δεν έχει παρουσία στρατιωτικού προσωπικού και προφανέστατα έχει και πιο χαλαρές προδιαγραφές ασφαλείας. Πλήρως χαλαρές δεν υπάρχουν, γιατί τα αεροδρόμια είναι κρίσιμη υποδομή. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Γιατί μια και το θίξατε, και νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του ζητήματος, ότι πρόκειται για ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κομμάτι που, όπως είπατε, γιατί το ανέβασε στο επίπεδο της απειλής η Γερμανία, είναι ακριβώς αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε δει σε διάφορες χώρες, σας θυμίζω στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, να έχουμε παρουσία ντρόν, τα οποία όμως δεν είχαν εκρηκτικά. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο της δυνητικής απειλής.
0: Και μάλιστα μετρήσαμε χθες γύρω σε 140 τέτοιες περιπτώσεις, 120 αεροδρόμοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που το προηγούμενο διάστημα είχαν εντοπιστεί drones στον αέρα όμως, οπότε είχαν αναγκαστεί απλώς να κλείσουν τα αεροδρόμια.
1: Εδώ, λοιπόν, και να καθυστέρησουν.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Drone με εκρηκτικό μηχανισμό επί εδάφους, δίπλα σε αεροσκάφος. Αυτό ανεβάζει εντελώς το επίπεδο και η ερώτηση είναι, τι αλλάζει λοιπόν για την ασφάλεια των αεροδρομίων εμπορικών και τόσο στρατηγικής σημασίας, όπως είναι και αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, και πώς μπορεί κάποιος, πόσο εύκολα κάποιος μπορεί τελικά να κάνει μια τέτοια επίθεση με τέτοια drone?
1: Κοιτάξτε, η απειλή των drones δεν είναι καινούργια. Μας έχει απασχολήσει εδώ και θα έλεγα αρκετά χρόνια, και αυτό δεν το λέω με θετικό πρόσημο, αλλά για να τονίσω τη δυσκολία της υπόθεσης, από τη στιγμή που άρχισαν να αναπτύσσουν δυνατότητα drones οι τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου ISIS, Al-Qaeda, Και από τη στιγμή που είχαμε δει και στο παρελθόν να έχουν υπάρξει ακόμη και σενάρια για τις λεγόμενες dirty bombs, δηλαδή να μετατραπεί ένα drone που να έχει και εκρηκτικό μηχανισμό και ένα χημικό παράγοντα, καταλαβαίνετε πώς θα πολλαπλασιαζόταν το επίπεδο του κινδύνου της απειλής από μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση λοιπόν μια τέτοια απειλή δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη γιατί είναι αρκετά μπερδεμένο το νομικό πλαίσιο και τόσο πολλά και ετερογενή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. Και από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η απειλή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, εδώ και μήνες έχει καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απειλή από τα drones και την anti-drone προστασία, με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Ωστόσο, ένα anti-drone σύστημα δεν είναι τόσο απλό να εγκατασταθεί παντού. Δηλαδή, η εύκολη λύση δεν είναι να βάλουμε κοντά σε κάθε αεροδρόμο ή σε μια κρίσιμη στιγμή σε υποδομένα σύστημα anti-drone, γιατί έχει και δυνατότητες που κόβει τις επικοινωνίες. Δηλαδή, ένας από τους τρόπους που χειρίζεσαι έναν drone αφού το εντοπίσεις ως απειλή, είναι να προσπαθήσεις να του μπερδέψεις την πορεία για να πέσει κάπου χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα, να πάρει τον έλεγχο του. Άρα, αυτό σημαίνει παρέμβαση της επικοινωνίας. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο σε κατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές που επηρεάζονται. Γι' αυτό και μέχρι τώρα έχουμε δει στις ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα περιστατικά τα οποία είπατε, τα οποία πλέον είναι περισσότερα, να υιοθετείται ένα μείγμα όπου ενημερώνονται είτε οι ένοπλες δυνάμεις, το είδαμε αυτό να γίνεται, ας πούμε, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, που μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν δυνατότητες του ΝΑΤΟ και να το καταρρύπτουν, δηλαδή να σηκώνουμε αεροσκάφη να το καταρρύψουμε, ή να το κάνουν οι αστυνομίες των χωρών αυτών, και στη Γερμανία αυτό έχει γίνει.
0: Να ρωτήσω, τώρα λοιπόν είχαμε μια τέτοια, ας το πούμε, επίθεση σε αεροδρόμιο, τέτοια στρατηγική σημασία. Σημαίνει ότι ενδεχομένως στο μέλλον να έχουμε και σε άλλα στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις υποδομές, λιμάνια, σταθμούς ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί στόχος. Γιατί αυτό φαίνεται ότι μήπως πια βρισκόμαστε στην εποχή που ο πόλεμος δεν είναι μακριά. Υπό την έννοια αυτή, ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ αν είναι τελικά η Ρωσία, γιατί το λέμε το...
1: είναι οι εκτιμήσεις.
0: Να είμαστε πολύ σοβαροί και σωστοί σε αυτό, όπως και εσείς. Δεν έχει, ούτε η Γερμανία έχει πει κάτι.
1: Όχι, δεν έχει πει, αλλά είναι οι εκτιμήσεις που φαίνονται.
0: Λοιπόν, μιλάμε για έναν πόλεμο, ο οποίος όμως τελικά δεν αφορά σε δύο χώρες, αλλά ίσως έχει πάρει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι πρέπει να δουλεύουμε με το σενάριο ότι μπορεί να γίνει σε κάθε αεροδρόμιο, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε μέσο μεταφοράς ή σε κάθε μία κρίσιμη υποδομή. Και το λέω αυτό γιατί, όσο και αν ακούγεται τρομακτικό, να το πω έτσι σχηματικά, αυτό είναι ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια με 14. Γιατί από τη στιγμή που είχαμε τέτοιου τύπου επιθέσεις από τρομοκρατικές ομάδες, δηλαδή αεροδρόμια, αεροδρόμιο Ζάβεντεμ, το πιο χαρακτηριστικό στις Βρυξέλλες, στην καρδιά του Ευρωατλαντικού Συστήματος, που υπάρχει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2016, και στο σταθμό Μαλμπέκ, στο σταθμό του μετρό. Ναι. Σε ένα πολύ σύχναστο σταθμό που υπάρχει. 2004, στα τρένα στην Ισπανία. Δηλαδή, βλέπουμε μια τέτοια στοχοποίηση από διαφορετικούς κακόβουλους δρόντες. Το λέω λίγο απλησιαστικά, αλλά πραγματικότητα είναι ότι δεν επηρεάζει αν είναι ένα κράτος αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια, σε μια υβριδική επιχείρηση, σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Αν είναι ένας τύπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα ντρόουν, να το φορτώσει εκρηκτικά γιατί θέλει να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το παράπονό του. Έχουμε δει βία μοναχικού δρόντα που μπορεί να πάρει και αυτή τη διάσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, η λογική είναι σχεδιασμός για όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Αυτή είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και όλων των κρατών μελών, και βλέπουμε ότι στην κατεύθυνση την οποία είπατε, δηλαδή σε όλο το σύνολο των υποδομών, να κινούνται το τελευταίο χρόνο, 1,5 περίπου χρόνο εντατικά, το σύνολο των κρατών μελών, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, που πλέον έχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων. Έχει μια υπεύθυνη Γενική Γραμματεία για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
0: Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται από το πρωί στον ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στον Sky 100,3 μεσημέρι, ζεστό, πάρα πολύ ζεστό μεσημέρι είναι. Έδειχνε 37 βαθμούς το θερμόμετρο καθώς ερχόμουν και ήταν μια φυσιολογική ώρα, δηλαδή δεν ήταν προς το μεσημέρι, τώρα είναι μεσημέρι. Δύο εικόνες από αριστερά για τη Διανύω την παραλιακή. Τι ωραίο να πηγαίνεις στη δουλειά και να έχεις τη θάλασσα από τη μία πλευρά. Λουόμενη κανονικά. Το ωραίο είναι, οι ωραίες εικόνες είναι που είναι ηλικιωμένοι κάποιοι. Το ηλικιωμένο είναι μιας ηλικίας και μετά μην πες να με φάτε, που τους αγαπάω γιατί δεν μασάνε. Είναι επί της παραλιακής με το μπικινάκι, το πολύ ωραίο, ξέρεις το μεγάλο. Είμαι οι άντρες με το ωραίο το μαγιουδάκι τους και έχουν και την πετσέτα στον ώμο ρηγμένη και πάνε. Ήτανε ζευγαράκι, έχουν το καρεκλάκι μαζί και πηγαίνουν ή τους βλέπεις έτσι ξέμπαρκους ή αναομάδες. Τι υπέροχη εικόνα είναι αυτή. Και η άλλη εικόνα, την ίδια ώρα που εγώ το έλεγα αυτό, χαμογελούσα και οδηγούσα και είχα λίγο την κρινίτσα. Στην άλλη πλευρά της, στο πεζοδρόμιο πια, ένας τύπος έτρεχε. Έκανε τζόκινγκ και είχε πολύ ωραίο σώμα. Και λέω, πού πας εσύ, πού πας και γκρινιάζεις. Κοίτα τι κάνει ο κόσμος ο σωστός, ο κόσμος ο σοβαρός. Αθλείται, ασκείται. Εμείς έχουμε πάθει ένα λουμπάγκο τώρα, εδώ και κάποιες μέρες. Βασανίζομαι με ένα λουμπάγκο και πηγαίνω κούτσου κούτσου. Και τι λέει ο γιατρός, ξέρετε κύριε Βίδου, πρέπει να γυμνάσετε τη μέση σας, τους τραχιαίους, για να μπορέσει να σας αντέξει. Τι να αντέξει, γιατρέ μου, τι εννοείται. Τι θέλετε να μου πείτε και τι μου κρατάτε μυστικό και κρυφό. Επομένως θα πρέπει, λέει, από το Σεπτέμβρη, γιατί πάντα βάζω αυτή την αναβολή, από Σεπτέμβρη και βλέπουμε μαζί με τα υπόλοιπα, να ξεκινήσει μόνο τους ραχαίους. Εγώ θα κάνω μόνο ραχαίους. Αυτό δεν πρέπει, να γυμνάσω τη μέση και τίποτα άλλο. Θα είμαι σε fit κατάσταση, Κώστα μου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ευχαριστώ. Θα φωνάξω και τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος επίσης είναι fit. Κύριε Μάλι, παρακαλείται ο κύριος Μάλις, θα παρατέταρτο να μπει σέλφι στο στούντιο. Είναι και διευθυντής μου, πανά θεμάμαι, και τι πάω να πω. Έχει και το μαγκαζίν, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τη αθλοπαιδεία. Αυτές είναι ωραίες εικόνες που αντικρίσαμε καθώς ερχόμασταν και μου αρέσει να το μοιράζουμε μαζί σας και δίνω με αυτόν τον τρόπο λίγο μέσα στο βαρύ το κλίμα που υπάρχει. Ελπίζω κιόλας να το προσπαθώ τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία. Ελπίζω να ακούει και ο δοντιατρός μου. Γεια σου Σταύρο μου από στη Γλυφάδα, γιατί έτρεχα σήμερα το πρωί για ένα μικρό άλλο ατυχηματάκι. Τελικά δεν ήταν ατύχημα νομίζω, αλλά ποιος ξέρει η ηλικία τι μπορεί να προκαλέσει. Η Κύπρος είναι εδώ, αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα. Και όταν λέμε η Κύπρος είναι εδώ, εννοούμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ξεχωρίζω στην ιδανική επιλογή και σπουδές στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες από την πρώτη μέρα ως την αποφύτηση. Πτυχίο ψυχολογίας δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας, ελληνικά ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Είναι λοιπόν μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μιλαπίδης, όπως σας είπα, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για να δούμε τι ακριβώς μπορείτε εσείς να διεκδικήσετε και με ποιον τρόπο που έχετε δυστυχώς υποστεί μεγάλες ζημιές, έχετε πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιατία. Γεια σου Φάνη μου, ο Φάνης είναι πιστός ακροατής μαζί τον υπέροχο τσίπι, πίτσι του, όλο τσίπι τον λέω ρε παιδί μου, τσίπι σωστό είναι το όνομα, πίτσι τον λέω, ενώ είναι τσίπις ο σκυλούμπις, ο υπέροχος και είναι φανατική, ένας θεός ξέρει γιατί ρε Φάνη ακούς, αλήθεια σου λέω, να δω άλλα μηνύματα, αν είναι κομψά. Αν είναι κομπιζευάμε να τα λέω. Αν δεν είναι, θα πω μπορείτε να βρείτε τρόπους επικοινωνίας. Μωρέ, τα άκλεισα, τι έκανα. Τραγούδι και μετά με τον κύριο Μιλαπίδη είμαστε εδώ. Κοιτάξτε με αυτά τα τραγούδια, σοβαρή εκπομπή δεν μπορώ να κάνω. Είναι εντελώς δύσκολη κατάσταση. Και είναι να βάλουμε τα μπανιερά μας και να πάμε μαζί με τους κυρίους στις παραλίες.

Και έχει δίκιο και πέρσι αμπόλια. Τι να κάτσεις να τραγουδήσεις και να χορέψεις με αυτή τη μέση. Το αφιερώνω στο Λουμπάγκο το τραγούδι αυτό και σε όλους όσοι παιδεύεστε τώρα, παιδιά, θα περάσει. Μην ανησυχείτε.

0: Με τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Είναι ο Γενικός Γραμματέας των Εργασιακών Σχέσεων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που το μεσημέρι του. Λίγα λεπτά, σας υπόσχομαι, πολύ λίγα λεπτά τα αφιερώνετε σε εμάς. Ξέρουμε και τον φόρτο εργασίας. Είσαστε καλά, κύριε Μιλαπίδη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λίγο να το πάρουμε απλά το πράγμα. Τα βασικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τους εργαζόμενους, θα θέλαμε, στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικοβιωτίας.
1: Ναι. Στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής διενεργήθηκε και χθες μια μεγάλη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις πυρόπληκτες περιοχές, Δυτική Αττική, Βιωτία, Κρήτη και ούτω καθεξής, όπου έχει συμβεί μεγάλη καταστροφή λόγω πυρκαγιάς. Θα εξασφαλιστεί το εξής. Πρώτον, θα υπάρξει αναστολή των συμβάσεων για τους εργαζόμενους, στους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστεί πλήγησες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, οι συμβάσεις τους θα συνεχίσουν να είναι ενεργές και θα έρθει το κράτος να καλύψει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές. Και θα προβλεφθεί επίσης αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, που αυτή τη στιγμή πλήττονται συνολικά ως οικοσύστημα της εργασίας και δεν θα μπορέσουν ούτε να παράσχουν τις υπηρεσίες, ούτε οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν.
0: Άρα λοιπόν, αυτά που βλέπατε για αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή η επιχείρησή τους υπέστη ζημιές ή αν έστειλε τη λειτουργία της.
1: Αυτό ακριβώς, και είναι ένα μόνο, δύο, τρία από τα μέτρα τα οποία συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί. Θα υπάρξει φορολογική απαλλαγή για επιχειρήσεις και βέβαια για τα νοικοκυριά τα οποία επλήγησαν. Είναι δύσκολες στιγμές και οφείλει η πολιτεία να σταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Μακάρι να μην είχε συμβεί όλο αυτό, αλλά από τη στιγμή που συνέβη, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι αφενός η αποκατάσταση του δασικού τοπίου, των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί, είναι πολλές χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια η αποκατάσταση των ζημιών, των κτηρίων, των οικοσυσκευών και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα, να μπορέσει η πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα και όσο πιο γρήγορα γίνεται να δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και τις περιφέρειες, ούτως ώστε μέσα στο Σεπτέμβριο άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Πριν προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν διαδικτυακά?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τις περιφέρειες και την πυροσβεστική, όπου έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση, περνάει και βλέπουν πόρτα-πόρτα, νοικοκυριό-νοικοκυριό, επιχείρηση-επιχείρηση, τι ζημιές χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και στη συνέχεια, με απλά δικαιολογητικά που θα καταθέσουν στο Δήμο τους, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περάσει μέσω των διαλειτουργικοτήτων στα πληροφοριακά συστήματα τα ενιαία των Υπουργείων των Συναρμοδίων τα χαρτιά, και με τα δικαιολογητικά που θα είναι απλή διαδικασία, στο Δήμο πάντως να ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι θα υποβάλλουν τα χαρτιά τους, με βάση τα στοιχεία αφημί και ούτω καθεξής, θα δουν τις αποζημιώσεις στους λογαριασμούς.
0: Υπάρχει εκτίμηση για το πόσες επιχειρήσεις, πόσοι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν? Έχουμε κάποια εικόνα? Είναι νωρίς ακόμα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είμαστε στην πρώτη φάση της καταγραφής των ζημιών. Σήμερα μπαίνουν και στο πόρτο Γερμανό τα κλιμάκια. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε σαφέστερη εικόνα.
0: Και τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν μέτρα, έχετε στο μυαλό σας, έχετε υπόψη, στην περίπτωση που χαθούν εργασίες στις πληγήσεις περιοχές, μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξανανοίξει αν έχει καταστραφεί ο σχερός, τότε τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προώρο. Πάντως θα φροντίσουμε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία και συνολικά κυβέρνηση να είμαστε κοντά στις περιοχές. Αν πραγματικά υπάρχει μια επιχείρηση η οποία θα αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά, είναι πιθανό να απασχοληθεί σε μια άλλη επιχείρηση, αλλά μπορεί και να μην μπορεί, τότε θα δούμε κατά προσέγγιση κάθε περίπτωση αν κάποιο πρόγραμμα απασχόληση θα μπορεί να δημιουργηθεί στα μέτρα τους για να καλυφθούν. Πάντως, στον ιδιωτικό τομέα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μια επιχείρηση κλείνει δεν βγαίνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης για οποιονδήποτε χάνει τη δουλειά του. Όμως εδώ πρόκειται για ειδικές συνθήκες. Έτσι, δεν μιλάμε για μια κατάσταση της ελεύθερης οικονομίας. Υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Να δούμε τα μεγέθη των επιχειρήσεων, να δούμε τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί και θα το ξανασυζητήσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Μια πρώτη εικόνα Στην ουσία καθοδήγηση για να ξέρετε αν είστε εργαζόμενος ή έχετε μια επιχείρηση που επλήγει από τις πυρκαγιές και δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε. Τώρα υπομονή και μετά τα υπόλοιπα. Και τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Ο Τάσος μου λέει: Το Σεπτέμβριο του 20 έγινε πλημμύρα Ιαννός στην Καρδίτσα. Πήραμε 5.000 για κάθε πλημμυρισμένο σπίτι. Τώρα έρχονται επιστολές 6 χρόνια μετά και ζητάνε δικαιολογητικά, φωτογραφίες. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν, θα τα ζητήσουν πίσω. Προφανώς ο Τάσος ξέρει πολύ καλά τι λέει. Είναι αυτό το περίεργο, το παράδοξο, το παρανοϊκό και το παράλογο. Όπως άκουγα προχθές στην εκπομπή του Σπύρου την πρωινή, 8 με 10, που ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, που με αφορμή τις διάφορες απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων, αν σου κλέψουν τα κοσμήματα, τον πιάσουν τον κλέφτη και βρεθούν μαζί με άλλα, δεν μπορείς να πάρεις τα δικά σου. Όχι, σου λέει. Πρέπει να έχω ντοκουμέντα. Τι ντοκουμέντα, φωτογραφικά. Τι φωτογραφικά. Να σε βλέπω να τα φοράς. Δηλαδή, παίρνεις οποιοδήποτε θα πρέπει μαζί με το δώρο που κάνεις, άμα είναι κάποιες αξίας. Είναι τρελό. Από τη μία έχει μία βάση. Γιατί μπορεί εσύ να διεκδικήσεις, βλέποντας έτσι μπροστά και όλα τα υπόλοιπα τα κόσματα, κάτι που δεν είναι δικό σου. Πώς μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό είναι της Χριστίνας και το άλλο είναι του Κώστα. Αλλά είναι τρελό. Να μην μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό είναι δικό σου, γιατί δεν έχεις φωτογραφία. Δεν έχεις από το γάμο της γιαγιάς που το φόραγε γιατί το έχει δώσει και το έχει κληρονομήσει, του άντρα, του συντρόφου ή τη σύντροφο και τη σύζυγο που στο έκανε δώρο εκείνη τη στιγμή που σου κήπησε εσύ το αϊντού. Μια φωτογραφία, περίμενε λίγο, η selfie έχει το λόγο της. Υπάρχει ένα σύστημα. Από το 2020 τώρα, για να σοβαρευτούμε με τον Ιαννό, μέχρι τώρα να ζητάνε να έχουν πάρει μόνο 5.000. 5.000 για ένα σπίτι είναι τίποτα. Και να σου ζητάνε τώρα δικαιολογητικά και φωτογραφίες, δεν ξέρω τι δικαιολογητικά, αλλά ο Τάσος προφανώς πρέπει να έχει περάσει από διάφορες συμπληγάδες, και για να το λέει δηλαδή, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, κάποιο λόγο θα έχει να το λέει.

0: Σκάει 100,3 κυρίες και κύριοι, με αυτά τα τραγουδία, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω. Δεν θέλω. Αλήθεια δεν θέλω. Και όπως είπε ο φίλος μου Σπύρος, σε λίγο θα ανεβάσω το story γιατί τον έγραφα τόση ώρα που μιλάγαμε. Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο. Τι είπες βρε Ανέσχη Ντέον όταν κλείστα τα μικρόφωνα για την ομιλούσα?
1: Η ομιλούσα, τα μεσημέρια στο ραδιόφωνο κάνει ψυχαγωγία, αυτό είπα, το λέω και στον αέρα. Ένα πρόγραμμα ανάλαφρο. Και μετά το μεσημέρι, απόγευμα, φοράς το κουστούμι της ενημέρωσης και γίνεσαι κυρία, γίνεσαι κυρία της ενημέρωσης. Ναι. Εδώ το μεσημέρι ακούω δισκοτέκ, ακούω πράγματα. Έχεις βρει και τον Κώστα του Σπανό εδώ.
0: Είναι η Πέρσα Μπόλια. Γι' αυτό λέει το μεσημέρι είναι μαζί μου. Ναι. Σου λέει Πέρσα για μένα, λέω για σένα.
1: Ο Κώστας Σπανός είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία, ξέρεις.
0: Αυτό μπορώ να το βγάλω έτσι. Ναι, γιατί...
1: Οπότε ναι, τώρα είναι πολύ επιρρεπή σε πειρασμούς.
0: Ο Κώστας Σπανός είναι ο Ντόριαν Γκρέι. Έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάολο. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ φρέσκος και νέος.
1: Δεν πρέπει τον deal, δεν πρέπει να πήγε καλά έτσι όπως τον βλέπω. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι την πουλάνε, αλλά βλέπεις. Τώρα πρέπει να σε έριξε ο διάολος, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Σπύρο, άκου να δεις τώρα, επειδή χθες διαμαρτυρήθηκες ότι αργώ να φύγω από το στούντιο.
1: Και είπες να την κάνεις από τις παραδέκα.
0: Ποιο παραδέκα, είναι και διευθυντής μου. Είναι, δεν έχουμε κανένα διαφημιστικό.
2: Έχουμε στο 58.
0: Ωραία, είναι 54.
1: Καταρχάς δεν άκουσα το τελευταίο κομμάτι σου, τι είχες αυτό το ημέρο.
0: Τον κύριο Μιλαπίδη, το Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, μας είπε ποια είναι τα μέτρα εξειδίκευση για
1: τους Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων.
0: Ναι, για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
1: Δεν το ήξερα. Ήθελα να του κάνεις ένα ερώτημα. Είδες, ετοίμαζα το μαγκαζίνο και το χάσα.
0: Συνήθως σου λέω ότι θα βάλω. Τι ήθελες να ρωτήσω?
1: Κάνει ελέγχους η ΑΔΕ σε πολλά νησιά για φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Και είχα ένα μήνυμα το πρωί στο ραδιόφωνο, στο 8 με 10, που αντικαθιστώ τον Άρη, που μου έλεγε κάποιος ότι τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο ΙΑΔΕ ρίχνει λουκέτο, βάζει λουκέτο σε μια επιχείρηση. Οι εργοδότες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τα μεροκάματα στους υπαλλήλους τους. Ο υπάλληλος, εάν πέσει λουκέτο, τον βγάζει σε αναγκαστική άδεια, τον δηλώνει ρεπό, ή είναι αναγκασμένος ο εργοδότης να του πληρώνει τα μεροκάματα? Δεν το ήξερα. Αν γνώριζα ότι έχεις τον γραμματέα του Υπουργείου, θα σου το έλεγα. Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Μια και το έθεσες, είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ακροατές ενδεχομένως να έχουν εικόνα, προσωπικό βίωμα δηλαδή.
1: Η λογική λέει, αλλά η λογική το λέει τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι η λογική. Λέει ότι είναι υποχρεωμένος, γιατί δεν κλείνει το μαγαζί με υπαιτιότητα του εργαζόμενου. Έτσι δεν είναι? Η λογική λέει ότι ο ιδιοκτήτης που φοροδιαφεύγει σε μια τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τα μεροκάματα.
0: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να.
1: Το θέμα είναι όμως, επειδή πάντοτε ο εργαζόμενος είναι σε μειονεκτική θέση, δεν ξέρω αν υφίστανται εκεί κάποιες πιέσεις και μπορεί να τον δηλώνει ρεπό, μπορεί να τον δηλώνει να τον βγάζει σε άδεια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό
0: το κρατάμε όμως. Κάτσε να δω τώρα όσο λες. Εσύ βλέπω τα μηνύματα, μήπως κάποιος φίλος μας έρθει, έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο.
1: Α, όχι, δεν.
0: Εγώ να ξέρεις, αλλά μόνο εγώ, όχι εσύ, όχι ο Σκάι, εγώ. Πώς ανόητο. Έχω ακροατή το Δήμο από τη Νέα Υόρκη. Δήμος, γεια σου από Νέα Υόρκη, καλή συνέχεια. Έχω τη Μαριλού από την Έγινα. Γεια σου, Έγινα. Γεια σου, Μαριλού.
1: Έχω ένα φίλο από την Ολλανδία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μας ακούει, αλλά μέσω ενός κοινού μας φίλου μου λέει ότι μας ακούει στην Ολλανδία.
0: Αγαπάω φίλε Κροάτρε που υπογράφω ως Ελίζαντεθ. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την επιλογή της μουσικής. Θα τα μεταφέρουμε στην Κωνσταντίνα. Ετοιμάζεις στο σπίτι μεσημεριανό φαγάκι για την οικογένεια. Λοιπόν, περίμενε, Ελίζαντεθ, τι φτιάνεις?
1: Βέβαια.
0: Να μας πεις τι φτιάχνεις.
1: Δεν πρέπει.
0: Για να έχουμε να μαγειρέψω, δώσουμε ιδέα για αύριο. Γιατί αύριο έχω ξομείνει, για να με ειλικρινίσεις, με αυτή τη ζέστη. Θες κάτι ελαφρύ, θες κάτι δροσερό, θες κάτι σε γιαούρτι σκέτο.
1: Σε γιαούρτι σκέτο.
0: Ναι, αλλά μην σας τρελάνω στα γιαούρτια. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα κάνεις τις φωτιές, θα ασχοληθείς με λειψία, γιατί εγώ που χθες
1: έχω λίγο. Φωτιές, έχει λειψία, οπωσδήποτε. Έχει τα μέτρα που ανακοίνω, όχι τα μέτρα, ναι. Τα
0: ένα
1: μέτρα,
0: ο
1: Πρωθυπουργός, όχι, αναφέρομαι στα της βιομηχανίας, με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης. Είχε σήμερα μια βιομηχανική επιτροπή, έχει αυτή την πλατφόρμα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μεταξύ άλλων, θα δούμε τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οικονομική και γεωπολιτική του διάσταση.
3: Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, το λέγαμε από την αρχή. Τώρα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες γαλλικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη κυβέρνηση της Γαλλίας.
4: Πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου.
2: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μανιάγκρο για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΕ, στόχωση διαφάνεια σε ένα τομέα που, όπως διαπιστώθηκε, γινόταν πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις.
5: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
2: Τον κίνδυνο εξάπλωσης πολεμικών ενεργειών εκτός του μετόπου της Ουκρανίας τονίζουν αναλυτές. Αφορμή είναι το οπλισμένο με εκρηκτικά ντρόουν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιοι το έστειλαν και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος τους.
6: Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κομβικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία.
7: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
2: Να μην σας χαλάσουμε τη φερινή ραστόνη, αλλά εξακολουθούν να φεύγουν κατά κύματα τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο. Μετά τις προειδοποιήσεις έχουμε ήδη περάσει στη φάση της επιβολής προστήμων.
8: Στέλνουμε ειδοποιητήρια στους πολίτες και τους λέμε, ξέρεις, σε πιάσαμε ότι δεν έχεις ασφαλίσει το όχημά σου, φρόντισε να το κάνεις. Ορισμένοι το έκαναν, ορισμένοι όμως ακόμα και μετά το ειδοποιητήριο δεν το έκαναν, οπότε τους στείλαμε πλέον τις λεγόμενες πράξεις επιβολής προστήμου. Στείλαμε 300.000 πράξεις επιβολής προστήμου.
2: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο. Είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολακαρνανία. Να ξεκινήσουμε όμως, επιτρέπεις, με την Τολακαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και ένα αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί. Παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν, η φωτιά ξεκίνησε σε αγωτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφαση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και πύγιες δυνάμεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απειλή.
2: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και τώρα Καρνανία. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
10: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασκίες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
2: Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι είναι ταυτίζονται
10: κυρίως,
2: δηλαδή η Τολακαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
10: ναι,
2: δύο.
10: Είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλώρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλιοθετηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, δηλαδή κίτρινο συναγερμό. Από Θεσσαλία και κάτω όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3, επίσης όλο το Αιγαίο, ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιών.
2: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3, υπάρχει και το 4 και το 5, που το 5 είναι ο συναγερμός.
10: Είναι το πορτοκαλί και το κόκκινο.
2: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
10: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Χαλαρώνει λίγο το
10: πράγμα.
2: Αν
10: πολύ.
2: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού είναι τριάρια, στο κάνω.
10: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
2: Για αυτό το λέω.
10: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
2: Δεν το γνώριζα αυτό.
10: Ναι,
2: είναι σημαντική λεπτομέρεια.
10: Είναι
2: σημαντική λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αττική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 το πρωί λοιπόν, και μιλάμε για τους δύο από τους τρεις συλληφθέντες, τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αεολικού πάρκου, από όπου φαίνεται να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και ο 71χρονος ήταν εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί, και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούνται αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως η δικογραφία να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνομέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτιμάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή, έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο, να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του γαλλικού κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπουσταλίνου.
12: Ναι, επί της ουσίας μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού κολοσσού, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Λευκοσία αλλά και για το Παρίσι, φέρνει κάτι παραπάνω από νέα κεφαλαία σπύρο. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα του έργου. Τώρα, για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, όπως μετέδωσε και εγκαίρως ο Sky, αλλά και το ρεπορτάζ του Γιάννης Οκαντέλης, χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει αυτός ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν της στρατηγικής συμφωνίας, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοπική η αποστολή που συνόδευε τον Γάλλο πρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Meridiam, ο κύριος Τιερί, τόπου έβαλε χθες τις υπογραφές. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι, και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και η γεωπολιτική.

0: ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε και η επέκταση, η δυνατότητα επέκταση, όχι δυνατότητα, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργεί, έτσι Γιώργο?
1: Και όλο το savoir-faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονόητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η λεκτική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
0: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
3: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο, γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
0: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
4: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Μεριντιέμ εδώ τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Μεριντιέμ ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
0: Αυτά και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που παρουσιάσαμε χθες με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία με αφορμή τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη της Γερμανίας, εκεί από όπου ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοϊκές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το drone, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή: «Να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα». Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο

0: είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάνδρ Ντόμπριτ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό και, όπως είπα, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
0: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
1: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
0: πολύ κομβική
1: σημασία, ένα υψηλής ασφάλειας αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει.
0: Δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετερώση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια, και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
1: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
0: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
1: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
0: Ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
1: Αυτά νομίζω
0: τα θέματα στη Γερμανία, οπότε αυτά
1: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140, είπαμε, περιστατικά πάνω από αεροδρόμια.
1: Όχι μόνο drones, εγώ δεν λέω για μόνο drones, λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
0: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
1: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
1: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ. Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση στη Θουριγία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά πάντως. Τα οποία προκαλούν μια έντονη ανησυχία στη Γερμανία.
1: Αλλάζει
0: δηλαδή το κλίμα. Ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
1: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μια βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθηκε τις ανακριτικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο του ανακριτή ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα ο συνήγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας, εμένοντας ότι εντόπισε ο ίδιος νεκρή την 38χρονη γυναίκα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 26χρονου. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα και η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Να ακούσουμε τι είπε και ο ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης, ήταν στο Μέγκα.
4: Ενδεχομένως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο με το οποίο είχε μοιραστεί την αποτρόπαιη πράξη του. Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
1: Εάν ήθελα να κάνω χρυσό στο μετσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μείνουν εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου. Ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφι στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
5: Έτσι πρέπει να το πεις.
1: Για να καθίσουν να μας άκουσουν.
5: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Έτσι.
1: Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψε το.
5: Εσύ το πούλησες, οκ, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media, αυτοί οι ακροατές μας, αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
1: Μπράβο, αυτό.
5: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί, δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε. Που μας επιτρέπουν κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Μπορούμε, θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, μετράνε στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
5: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
1: Μισό λεπτό.
5: Όπως ό,τι συμβαίνει και με τις αμυντικές δαπάνες.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
5: Δεν τα επηρεάζει αυτά. Αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια μέτρα.
1: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
5: Αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν ενεργειακά, θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησε στην αρχή, ή τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
1: φωτοβολταϊκά.
5: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι. Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ.
1: Όταν πέσει,
6: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Σοκαριστικό γεγονός έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα, μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος. συντετριμένους και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί, με βάση αυτά που λέει.
0: Ναι, ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο να μένετε να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο όρο του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άνδρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για ένα 90χρονο άνδρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες που δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν για την προστασία του λοιπόν ήταν μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στον Sky και μας λέει:
2: θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
1: Σωστό.
2: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δηλάμε ότι είναι ένας υπερήλικας, να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια, και να δούμε πότε έχει γίνει σε βάθος χρόνου για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις, οποίες λάμβανε.
1: Ήταν στο όπεν ο κύριος Ρήγας που ακούσαμε των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα. Είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και η μεταφορά του πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΕ, η οποία πλατφόρμα ανήκει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο. Οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να μέσω της εφαρμογής αυτής να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται και διευρύνονται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και οι γεωπόνοι τρόπους να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης για πρώτη φορά με τη χρήση της πλατφόρμας, όσες αιτήσεις γίνουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ως την 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30 Νοεμβρίου.
1: Ναι. Και έδωσε και τα εύσημα στον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο και να πετάξαμε ξεχωριστά τα αλεξίπτωτα και εσείς έπρεπε στον αέρα να φορέσετε το αλεξίπτωτο και να προσγειωθείτε, έτσι, για να δώσει το μέγεθος της δυσκολίας που είχε αυτό το εγχείρημα, δηλαδή από ΟΠΕΚΕΠΕ να το πάρει πάνω το Πιτσιλή στην ΑΔΕ.
21: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη.
21: Έχει.
1: ο Γιάννης Καντέλης, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
3: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων. Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: το θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μας βέβαια στο διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Πιναυλεπάκη, τα έχω μπερδέψει κιόλας, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες όμως.
0: Καλά το είπα.
1: Ναι, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, και η κριτική τους είναι αυστηρή. Μάλιστα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία έβαλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Τις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για την για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
4: Επί της ουσίας, ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σπύρου, το πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει και η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο την ενίσχυση της μεταποίησης πεδίου, στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, με κεντρικές προτεραιότητες, όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
0: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους, η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την εκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για εκτέλεση, για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
6: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι δράστες είχαν καλυμμένα από την κορυφή μέχρι τα νύχια που λέμε τα χαρακτηριστικά τους, έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
0: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο, όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό, το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης, αλλά είχε επίσης και επεισόδια, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το Χαλκό από τον εξοπλισμό αυτόν, ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μία τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος, κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και οι γκρίνιες από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του Χαλκού. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία επίθεση και σε αστυνομικούς μπορεί να εκλάβει και μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ σοβαρά να οδηγήσει, ναι, ναι, δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Ανολιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Ανολιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του. Δυστυχώς δηλαδή το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
8: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, την νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αυτό είχε αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και στα πεντινά τμήματα της Άρτας και στην πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση πυροσβεστική ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, Σπύρο, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις στο συγκεκριμένο υποσταθμό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους, κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θύματα απάτης, είναι και νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα, έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιος σύμβουλοι επενδύσεων, τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν, και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας, αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΑΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων επέστησαν ζημίες.
9: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους δήμους, ούτως ώστε οι δήμοι να προχωρήσουν στις καταγραφές των κτιρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες, προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε 4 άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρινικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξης του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι είχαμε?
12: Είχαμε χθες την αναμέτρηση του
13: ΠΑΟΚ. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
15: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
16: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
17: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
16: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
17: Φοβάμαι.
16: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
16: Μπράβο!
15: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
19: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
13: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
13: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
18: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
13: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
13: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
18: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αυτήν την ώρα τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, η μία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη και η άλλη στον Άγιο Φλόρο. Έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι αυτός ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, αλλά και το νέο ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων καθώς και έργα υποδομών. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει μαχαίρια στη χειραποσκευή του. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας των αποσκευών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη χειραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016 κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 72χρονου που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά τότε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι ηλικίας 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιωσίων, όπου και τον εγκατέλειψαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ της ΑΚ και του Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κουλοκυθάς.

ξεκινάμε μελωδικά, ξεκινάμε λίγο γλυκά. Πετάγεται πέρσα μπόλια, ότι έχετε πάντα ένα τραγούδια αυτά για τα θέλετε. Τι θες να βάλουμε, κυρία Μπόλια, Πέτρο Ιακωβίδη, δεν κατάλαβα. Το συμπαθώ τον κύριο Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, δεν είναι για αγαπώ τώρα. Βάλε το φίλο μου τον άλλον. Αυτό είναι ο Curtis Harding. Φανταστικό τραγούδι, φανταστικό. Ten to Sims, βάλε λίγο να ξεκινήσουμε μελωδικά, όμορφα. Λίγο μουσικά, λίγο να ξεφύγει το μυαλό μας, παιδί μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τα παιδιά της αλλαγής, το παιδί της αλλαγής αυτήν την εβδομάδα μέχρι αύριο, Παρασκευή. Τάκι, Τάκι από το Λαγονίσι, βλέπω απουσίες πολλές. Είμαι όλη την εβδομάδα εδώ, μέχρι αύριο. Και αύριο σταματάμε οι ερείτες μέρες, ρε παιδί μου, και θα επανέλθουμε μαζί το δίδυμο. Αυτό είναι το δίδυμο, ξανά. Εννοείται, Τάκι μου, να μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε μια Δευτέρα, τις επόμενες θα είμαστε εδώ. Μια Δευτέρα. Ο νικητής είναι εδώ μαζί μας στην Ερυθρέα. Νικητής, όπως θέλει. Καλά στα παιδιά, καλά περάσατε, λέει. Δεν φύγαμε, φίλε μου, δεν φύγαμε. Όχι, δεν. Εδώ είμαστε. Εργαζόμαστε σκληρά. Μας αρέσει. Και ο Αύγουστος στην Αθήνα είναι υπέροχος, να το πω και εγώ μια φορά που θέλω. Πώς το λένε, βρίσκεις να παρκάρεις εύκολα, πηγαίνεις όπου θέλεις γρήγορα. Τα βράδια είναι ωραία στην Αθήνα. Είναι η παρηγοριά του Αθηναίου αυτή που μένει στην Αθήνα, που δουλεύει δηλαδή.

skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το σχόλιο σας, το διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβεντούλα μέχρι τις 5 σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε σήμερα εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε την ανατροπή, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ όλη την εβδομάδα και δεν είναι άλλο από τον τεράστιο διαγωνισμό της Greco Strom. Φυσικά, Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους για να την απολαύσετε. Υπάρχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις που συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το πυροδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later στην Greco Strom όλα αυτά. Μείνετε λίγο ακόμα. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Με αγορές έως και 1000 ευρώ έχετε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Κοντινότερο κατάστημα Greco Strom θα το βρείτε στο grecostrom.gr, στο site και τα προϊόντα όλα. Αλλά διεκδικείτε και μια δωροπιταγή αξίας 1500 ευρώ από την Greco Strom. Αύριο 4.30 η μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. 4.30 λοιπόν, αύριο η μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. Αλλά αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, δηλαδή 3 με 5 καθημερινά. Και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174. Το αφήνετε και εμείς, αγαπημένοι μου σας φίλοι, θα κάνουμε αύριο τη μεγάλη κλήρωση στις 4.30. 4.30 ξέρετε γιατί, μετά το διάλειμμα, μετά το στήριο των ειδήσεων. Γιατί αύριο θα έχουμε και το κουκάλτο εδώ πέρα. Οπότε θα έχουμε και άλλο δώρο. Αύριο η εκπομπή έχει αποτρελαθεί. Έχουμε 2 δώρα. Θα φύγουμε με πολλά.

Δύσκολη μέρα σήμερα στους δρόμους. Έχει κινησούλα, να πούμε την αλήθεια. Έχει χαμηλά εδώ από το Αιγάλεο πιάνει ο Κηφισός και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Έχει τη στροφή για την Αχαρνών. Ναι, έχουμε έργα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε έχει λίγο κινησούλα από χαμηλά από το Αιγάλεο μέχρι Αχαρνών.

Αλλά και το κατέβασμα του Κηφισού έχει από το ύψος μεταμόρφωσης μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Θα βρείτε κινησούλα. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πάρα πολύ τους φίλους οδηγούς στο κατέβασμα του Κηφισού. Επίσης από την Αττική Οδό για να βγείτε προς Λαμία έχει μποτιλιάρισμα. Καλό μποτιλιάρισμα, δηλαδή κάνα δεκάλεπτο αναμονή. Όχι το 5 με 10 λεπτά που βλέπετε, παραπάνω. Και είναι τα μόνα σημεία που είναι δύσκολα, όπως επίσης κυλιοφόρος Αθηνών από το Άρσο Χαϊδαρίου, μέχρι, δηλαδή, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί είναι τα προβλήματα. Και λίγο επηρεάζεται και η Σχιστού για να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Κυπηρεός έχει κάτι δυσκολίες. Από το Μοσχάτο μέχρι και το Φάληρο έχει κάτι δυσκολίες. Το κέντρο έχει στα δύο πολλή κίνηση. Αυτά. Τα άλλα είναι πολύ, πολύ κανονικά.

σε λιγάκι θα μιλήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, να δούμε λίγο πώς φεύγουμε κιόλας, γιατί αρκετοί θα φύγετε αύριο Παρασκευή. Είναι η αδίωχη του Αυγούστου. Η αδίωχη του Αυγούστου πάντα επιλέγουν και αυτοκίνητο αρκετοί, όχι μόνο τα καράβια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν βλέπω να πέφτουν οι τιμές. Αν και οι πρατηριούχοι λένε ότι πέφτουν. Δεν ξέρω, δεν μας φαίνεται πια μάλλον. Είναι τσιμπημένες. Ένα. Δεύτερον, τιμούλες έξω στα τρόφιμα. Εντάξει, συζητάμε πάντα αυτό το από το χωράφι στο ράφι. Το συζητάμε καθημερινά, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Σας έχουμε πρίξει. Βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής, δεν θα ψάξεις να βρεις όλη τη διαδρομή. Ποτέ δεν θα το ψάξεις αυτό. Τι θα ψάξεις, ποιοι είναι οι μεσάζοντες, θα ψάξεις πόσο πούλησε ο παραγωγός. Ποτέ. Θα κοιτάξεις τη τιμή που αγοράσεις εσύ. Είτε στη λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού. Και θες όλο αυτό να έχει ελεγχθεί. Αυτή η πορεία να έχει ελεγχθεί. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ότι αυτή η πορεία δεν ελέγχεται σχεδόν ποτέ. Ή αν ελέγχεται, δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό την τιμή τελικά. Και πού καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι οι παραγωγοί πουλάνε πιεζόμενοι από τους μεσάζοντες που είναι αρκετοί, όσο γίνεται χαμηλότερα. Δεν λέμε ότι δεν έχουν βγάλει παραγωγοί. Έχουν βγάλει πάρα πολλοί παραγωγοί αγρότες, αρκετά χρήματα. Όμως όταν σε πιέζει περισσότερο ο μεσάζοντας, ο προμηθευτής να πουλήσεις φθηνά σε αυτόν, σιγά σιγά περιορίζεις την παραγωγή σου, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και σιγά σιγά αυτό έχει πτώσει στον καταναλωτή. Πώς έχει? Φεύγουν πολλοί παραγωγοί από τη γη τους. Δεν συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά. Άρα περιορίζεται το προϊόν και κάνουμε εισαγωγές και μετά πληρώνουμε ακρίβα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να τα συζητάμε. Αυτά τα προβλήματα που πρέπει να συζητάμε γιατί είναι τα θέματα των τιμών. Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα μέχρι τις 5. Λίγο όσο μπορούμε να βγάλουμε και άλλα θέματα, θα νευριάσουμε. Προφανώς θα στείλετε οργισμένα μηνύματα ότι είμαστε ανίδιοι και τα λοιπά. Τα γνωστά αυτά που στέλνετε όλοι οι ειδικοί που είστε εδώ πέρα κάθε μέρα στην παρέα μας. Αλλά από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για όλα. Θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό μας, που χθες δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν μπορώ να πω πια. Δεν έχω εικόνα. Πίστευα ότι είμαστε λίγο καλύτεροι. Χθες δεν είδα κάτι καλό πάντως. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό για 20-30 λεπτά. Θα έρθει ο Νίκος Σταματέλος μετά, θα πούμε αναλυτικά με το ρεζουμέ και των δύο ομάδων. Στην ουσία, το ταμείο και των δύο ομάδων, και του Παναθηναϊκού χθες και του Ολυμπιακού προχθές. Και σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Με την Άντερλεχτ σήμερα. Απόψε, όχι σήμερα.

0: Και λόγω της προτεραιότητας τώρα, γιατί έχουν συνάφει όλα αυτά, λόγω της προτεραιότητας για την, στην ουσία για την παραγωγική οικονομία, σήμερα έγινε μια σημαντική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη βιομηχανία και όχι μόνο, έτσι για όλο αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, και αυτά που έχει πει ο κύριος Δωδεκάκος, γιατί έκανε μια εξειδίκευση. Θα δούμε και τα μέτρα μετά για τους πυροπληκτούς. Όλα θα δούμε, μην ανησυχείτε, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα ότι οι προτεραιότητες είναι επιταχύνει η κυβέρνηση 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, την πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα. Λίγο δυσνόητα όλα αυτά. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό. Υποστηρίζουν εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις με 3,7 δις ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας. Κινητοποιεί η κυβέρνηση 700 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης στο 30. Εδώ είναι μεγάλα θέματα αυτά. Ανοίγουν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας την εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Συνδέοντας δεξιότητες με τις ανάγκες παραγωγής. Πόσες φορές έχουμε ακούσει βιοτέχνες, έχουμε ακούσει αυτούς τους κλάδους να ψάχνουν προσωπικό. Ψάχνουν εργαζόμενους και τους δίνουν και καλά λεφτά. Δεν είναι καν τα λεφτά, δεν είναι καν η μισθή κατώτατη, είναι των 700 ευρώ. Όταν είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελητηρίου, έλεγε ότι ψάχνω ειδικευόμενους.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%.
9: 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του μαχαίρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ημέρα του Ενολαγή με την Χειροσύμα πριν από 81 χρόνια. Λοιπόν, σαν σήμερα, όντως, το άκουγα και το πρωί από τον φίλο μου τον Δημήτρη Γιαννήρη, αλλά εντάξει, για μας μας έχει αφήσει και αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι που έχει, είναι μαζί μας, για πολλές γενιές μαζί μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπανέ? Ακόμα και εσύ που σε μεταλλάς, εντάξει, το ξέρεις το τραγούδι αυτό.
1: Πολύ μικρό.
0: Τι είσαι εσύ?
1: Είμαι νέος.
0: Α, είσαι νέος γι' αυτά. Ωραία, τι θα βάλουμε, κάτι καινούριο εσύ, ε? Bad Bunny, τι ακούς μόνο, ε? Εσύ είσαι που έρχεσαι με δυνατά Bad Bunny στο αυτοκίνητο εδώ, εδώ στο Φάληρο, ε? Ναι, συγγνώμη, ξεχνιέμαι καμιά φορά, βέβαια. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε. Αυτή η ώρα είναι η ώρα του καιρού και αυτή την ώρα την έχει καταλάβει η κυρία Κουτσούπη. Η κυρία Ελένα Κουτσούπη, που είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς? Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ζεστούλα έχει.
2: Ναι.
0: Κάτι ψιλοφυσάει. Τα έχεις πει, όπως τα έχεις πει, πάει το πράγμα.
2: Τέλει.
0: Για να δούμε. Θα κάνουμε κάθε μέρα, να ξέρεις.
2: Περνώ από έλεγχο. Στη δυτική Ελλάδα έχουμε φτάσει στους 38 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά λίγο πιο ήρεμα, μέχρι τους 36-37 βαθμούς. Και αυτό χάρη στο Μελιτέμι. Βέβαια, να πούμε ότι οι ρηπές στην Αττική έχουν αγγίξει και τα 7 μποφόρ. Όπως φαίνεται, λοιπόν.
0: Αυτό δεν είναι καλό γενικώς.
2: Όχι. Ναι. Καλό είναι από τη μία πλευρά, καθώς ρίχνει λίγο την θερμοκρασία.
0: Δροσίζει, είναι λίγο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και η αίσθηση, δηλαδή, της θερμοκρασίας είναι πιο χαμηλή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή η υγρασία. Όμως, από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι αν εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά, θα είναι δύσκολο να περιοριστεί, θα συμβάλλει πολύ στην εξαπλωσή της.
0: Όρθο.
2: Έτσι φαίνεται, λοιπόν, ότι θα κυλήσει το επόμενο διάστημα.
0: Και αύριο, δηλαδή.
2: Ναι, με Μελιτέμι, λίγο πιο ήρεμα από ό,τι σήμερα.
0: Άρα
2: και το Σάββατο το ίδιο.
0: Όλοι.
2: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι τα 6 μποφόρ, εντάξει, ναι. Ναι. Τα 6 μποφόρ δεν είναι απαγορευτικό,
0: όχι,
2: αλλά ναι. Από την Κυριακή φαίνεται μια ενίσχυση σημαντική στις ρηπές. Ωστόσο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Φαίνεται όμως ότι μένει αυτή η εικόνα. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως το Σάββατο, μέχρι τους 39 βαθμούς τοπικά, κυρίως στα βόρεια, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, ίσως και στην Πελοπόννησο. Είναι όμως φυσιολογικές τιμές. 2 με 4 βαθμούς λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά.
0: Ποια
2: δεν
0: είναι
2: έχω...
0: αυτά τα πιο πάνω από τα φυσιολογικά, δηλαδή?
2: Δηλαδή, με βάση την κλιματική τιμή που έχει υπολογιστεί με βάση τα 30 τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο είναι, 35 βαθμοί, δηλαδή το μέσο όρο περίπου?
2: Και ίσως 37 βαθμούς. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Για την κάθε περιοχή είναι διαφορετικό, ανάλογος στην τοπογραφία. Είναι πάντα διαφορετικό. Mm-hmm.
0: Επομένως, βλέπω σήμερα, ας πούμε, μέχρι στη θερμοκρασία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Κουτσούπη.
2: Ό,τι απορίες έχετε.
0: Αν κάναμε να γνωριστούμε εδώ πέρα στην εκπομπή. 39 βαθμούς σήμερα στη σκάλα Μεσσηνίας, υψηλότερη. Κλασικά η σκάλα Μεσσηνίας έχει.
2: Έτσι, ακριβώς. Είπαμε, είναι η τοπογραφία.
0: Ναι, μπράβο. Είναι η Νότια Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησος, η Σπάρτη επίσης 39,2. Και έχει και η Τολοκαρνανία και η Λία έχουν ήδη σε
2: μεταφράσει. Η Δυτική Ελλάδα που είπαμε. Ακριβώς.
0: Όπως τα λέτε είναι. Και βλέπω και μια χαμηλότερη τιμή. Εγώ πάντα το κοιτάω αυτό, να ξέρετε. Είχα μια τιμή, γιατί πάντα το καλοκαίρι.
2: Στους 9 βαθμούς.
0: Ναι, εκεί. 9 βαθμούς. Κοντά στους 10 στη Βογούσα Ιωαννίνων.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι.
0: Ώρα που
2: είναι. Είναι υπέροχα. Πάμε εκεί.
0: Και μου λένε πάντα ότι είμαι γραφικός που κοιτάω τις χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, γιατί σκέφτομαι τι ώρα που θα είναι στη δροσιά το βράδυ εκεί πέρα. Αλλά μου αρέσει, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πάντα στα ορεινά εκεί της Θεσσαλίας και της Ηπείρου είναι οι χαμηλότερες τιμές.
0: Σωστά.
2: Ναι, εντάξει. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο πιο υψηλές οι τιμές, γιατί δεν έχουν τόσους ανέμους.
0: Κανονικότητα είναι γενικώς.
2: Τον Αύγουστο, και ήδη μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πολύ ομαλά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε ακρότητες τις επόμενες μέρες, έτσι θα κυλήσουν φυσιολογικά επίπεδα. Κάποιες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά, ίσως και στα ορεινά της Πελοποννήσου κατά το απόγευμα, έτσι απογευματινή αστάθεια είναι ευπρόσδεκτη, τουλάχιστον για εμένα, έτσι με τις βροχές.
0: Να έχει κανένα φαινόμενο, έτσι. Αυτό, η μετεωρολογία έχετε και μια διαστροφή, να έχει φαινόμενα.
2: Όχι όλοι.
0: Που να μην επηρεάζουν προφανώς τους πολίτες.
2: Σαφώς.
0: Να υπάρχουν και ένα πακετάκι, μια κινητικότητα.
2: Σίγουρα, έτσι. Ναι. Ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό.
0: Θυμάμαι τη Σούζη κάθε φορά πολλά χρόνια τώρα εδώ πέρα να μας λέει ότι έχει καλό καιρό. Έθριος.
2: Ναι, τι
0: λέω,
2: να πούμε.
0: Ναι, τι. Λέει, δεν θα βαριέμαι, λέει. Βαριέμαι.
2: Συμφωνώ.
0: Μετεωρολογικά, ναι, επιστημονικά,
2: έτσι,
0: δεν καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Θέλουμε ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Οπότε λοιπόν, όλα ομαλά.
0: Όλα ομαλά. Για αύριο βλέπω επίσης κίτρινη χώρα.
2: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Παραμένει.
0: Αύριο η πρόβλεψη η μισή χώρα, από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω, αλλά και η Ήπειρος είναι κίτρινη. Δηλαδή, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Ήπειρο πια και στον Εύρο.
2: Στην Ήπειρο λόγω ανεβασμένης θερμοκρασίας.
0: Ναι, α, ωραία. ανεβασμένη θερμοκρασία, ξηρασία, όλα αυτά μαζί.
2: Όλα συμβάλλουν ακριβώς, είναι ευνοϊκές συνθήκες.
0: Και όλα τα νησιά, κίτρινα. Όλα τα νησιά.
2: Όλα τα νησιά λόγω των ανέμων. Στον Εύρο, νομίζω.
0: Στον Εύρο, ναι.
2: Λόγω των ανέμων και εκεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κουτσούπη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Έχει απόλυτο δίκιο ο Τάξης Τελαγωνής που θυμάται τα πάντα και έχει δίκιο. Αλλά ρώτησα κι εγώ την Πέρσα και την πρόπερσα. Τι ρώτησα κι εγώ τώρα. Ο Σωτηράκης πάνω στον Πέμπτο. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τον καλύτερο καφέ στα. Το έπεσε εσύ. Ενώ πάνω νόμιζα τον Κουατζιό του Ενούς. Ο Σωτήρης ο Κράβαρης είναι. Κράβαρης λέγεται με το επώνυμο. Είναι φίλος μου. Λοιπόν, ο Σωτήρης. Σωτηράκης Πανάθα. Μια ζωή. Ο άνθρωπος μας που μας φτιάχνει, μας ανοίγει τα μάτια. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, Ρετάκι. Μπράβο. Και πολλοί πρωινοί ακροατές. Άκουγα το πρωί, τους έλεγε ο κύριος Γιαννήρης που είναι η πρωινή. Έλεγε πολύ κόσμο. Όντως, έχεις δίκιο, Τάκι.

0: Γιώργος του Φάρου, έστε, επειδή τώρα θα κάνουμε μια σχετική συζήτηση και λέει: επειδή ο Κούτρας λείπει, που είναι άκρος χρηματιστηριακός τύπος, είναι επιχειρηματίας γεννημένος, αλλά τα κυκλώματα τον φάγανε και τον έριξαν στη δημοσιογραφία, να ξέρεις. Λέει: έχει μια μισή περίπου ώρα που το πετρέλαιο, αργά αλλά σταθερά, έχει αρχίσει να τσιμπάει, λέει. Κόβω το λαιμό μου ότι ετοιμάζουμε βρωμιά και δεν μας αφήσουν να το χαρούμε. Όπως και να έχει, εγώ θα αγοράσω πάντως. Θα πάω σήμερα, ναι. Άκου τώρα τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον ειδικό, τον κύριο Παπαγεωργίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Κοιτάξτε, το ψάχνει λίγο παραπάνω το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην Αντλία. Ψάχνει γενικώς στην αγορά των καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκυθά, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε από εδώ και τα λέγαμε το πρωί εμείς κάποτε. Συχνά.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ συχνά. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, έτσι, τώρα.
1: Είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, ναι.
0: Mm-hmm. Και παραμένουμε σε αυτό.
1: Ελαφρώς χαμηλότερα από το 2 ευρώ στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι στα σύνορα με στην Βόρειο Ελλάδα, mm-hmm. κάποιοι νομοί,
0: ναι.
1: οι οποίοι έχουν τον ισχυρό ανταγωνισμό. Των χωρών του εξωτερικού, δηλαδή των άλλων βαλκανικών χωρών που έχουν χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί οι κάτοικοι που είναι στην παραμεθόριο, mm-hmm. φεύγουν και πηγαίνουν στα σύνορα, περνάνε τα σύνορα, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και αγοράζουν από εκεί βενζίνη και άλλα προϊόντα σε αρκετά χαμηλότερες τιμές.
0: Α, μάλιστα. Τώρα βλέπω. Χαμηλότερες τιμές, πόσο πολύ χαμηλότερα δηλαδή το δίνουν εκεί?
1: Και 30 λεπτά και 35. Τα Σκόπια, η Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ, κύριε Παγιώργιο, και πάντα είχα την απορία αυτή. Γιατί αυτό που κάνουν στα σύνορα κάποιοι και πάνε και βάζουν, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Μέχρι να πας και να γυρίσεις, δεν έχεις κάψει ήδη βενζίνη?
1: Κοιτάξτε, αν
0: δεν
1: είσαι...
0: έχει πρατήριο ακριβώς πίσω από τα σύνορα. Δηλαδή...
1: Να σας πω.
0: Δηλαδή γίνεται.
1: Και όμως έχει αρκετά πρατήρια μόλις περάσει τα σύνορα, δηλαδή και σε μια απόσταση 5-6 χιλιόμετρων.
0: Ωραία. 5-6 χιλιόμετρα.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Όταν φεύγεις όμως από τις Σέρρες και από την Έδεσα, όπου πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα για αυτά τα σύνορα. Δεν γκες. Πόσο κάψιμα να πάρεις μαζί σου, να πάρεις δύο μπιτόνια, πόσα να πάρεις, δεν νομίζω ότι πάρεις και πολύ.
1: Κανονικά απαγορεύεται.
0: Κανονικά απαγορεύεται, αυτό λέω. Ναι, απαγορεύεται.
1: Ναι. Απλά ο κόσμος κάνει και άλλα ψώνια. Αγοράζει από σούπερ μάρκετ. Εδώ πάνε σε οδοντιάτρους, πηγαίνουν σε γιατρούς.
0: Αυτά εντάξει. Τα ακούω αυτά. Ας προσέχαμε για κάποια πράγματα. Κυρίως για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί το οδοντίατρο και οι γιατροί δεν είναι ακριβή. Οδοντίατροι και γιατροί, μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Κανονικοί είναι. Απλά πηγαίνουν για πιο φθηνά, ακόμα πιο φθηνά. Ή μάλλον το συνδυάζουν και με αγορές. Ναι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια, έτσι.
0: Mm, ναι.
1: Μια σέρα πάει και ο έτοιμά μας ως Πανελληνία Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ήταν να οριστεί μια ζώνη από τα σύνορα όπου θα υπάρχει μια ελάφρυνση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης για να αποφεύγεται αυτό το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω κάτι, για κάθε λίτρο που ένας συμπολίτης μας προμηθεύεται από το εξωτερικό, από διπλανή χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει ένα ευρώ και 10 λεπτά που είναι οι φόροι.
0: Ναι, άρα...
1: Δεν συμφέρει κανέναν. Καλύτερα να χάνει 20 λεπτά ή 30
0: mm-hmm.
1: και να έρχεται περίπου στην ίδια τιμή. Ας είναι και 10 λεπτά πιο ακριβό το προϊόν εκεί. Αρκεί να το προμηθεύεται από τη χώρα μας.
0: Άρα η λύση είναι αυτή. Και ο έλεγχος. Και ο έλεγχος προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Οι έλεγχοι πάντα είναι η λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι κάνουν τους ελέγχους. Τώρα, πάμε λίγο στα σημερινά. Με τις τιμές που έχουμε, οι διεθνείς τιμές είμαστε στα 80 δολάρια, το βαρέλι.
1: 80 δολάρια, ναι. Όπως είπε και ο κρατήσεις πριν, ελαφρώς τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% περίπου,
0: mm-hmm.
1: όπου έχει ανέβει η τιμή.
0: Μάλιστα. Αυτά προφανώς δεν θα δούμε ξανά τις τιμές να πέφτουν στο 1,60 και στο 1,50 που ήταν πριν από κάνα δίμηνο. Σωστά.
1: Τελευταία χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί, τελευταία, από την ημέρα που ξεκίνησε μάλλον ο πόλεμος στην Ουκρανία, από το 2022 το Μάρτιο,
0: ναι.
1: και η χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ως μέση τιμή πανελλαδικά ήταν το 1,76 για τη βενζίνη αμόλυβη, συγγνώμη, 1,72 για τη βενζίνη αμόλυβη και 1,56 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Α, μπράβο. 1,5 λεπτό ήταν το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, τόσο ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν οι χαμηλότερες τιμές και ήταν στις αρχές του Ιανουαρίου του 26, δηλαδή στις αρχές του τρέχοντος έτους.
0: Ναι, ωραία. Αυτές τις τιμές δεν τις ξαναδούμε.
1: Μην γελιόμαστε τώρα. Θα αργήσουμε αρκετά. Όταν τις ξαναδούμε θα έχει περάσει χρόνος ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Να, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Γιατί υπάρχει λόγος συγκεκριμένος γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί για να αποκατασταθεί η αλυσίδα διακίνησης, εμπορίας, διήλυσης, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο διάστημα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, που όλο εξαγγελίες είναι και η Αμερική και το Ισραήλ και το Ιράν, ότι επέρχεται η εγχειρία.
0: Mm-hmm.
1: Επί της ουσίας δεν έχει έλθει. Δηλαδή τα πλοία τα οποία μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο δεν διέρχονται από τα στενά του Ορμούς ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμη συζητάμε ότι είμαστε μέσω εγχειρίας. Αυτό θα αργήσει αρκετά. Και όταν θα γίνει, με οποιουσδήποτε όρους, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη διακίνηση του αργού, με αποτέλεσμα να έχουμε ακριβά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, για να αποκατασταθεί η διαδικασία διήλυσης στις χώρες της Ευρώπης, χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Διότι τα δελιστήρια κλείνουν μελλοντικά συμβόλαια 4-5 μηνών. Mm-hmm. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί στις 40 μέρες. Δηλαδή, το απόθεμα που μπορούν να σιγουρέψουν τα δελιστήρια της Ευρώπης για τις χώρες τους, για την εσωτερική κατανάλωση, είναι σε βάθος χρόνου 40 ημερών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εγκυμονεί και κινδύνους και ρίσκο, αλλά και υψηλό κόστος. Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα.
0: Mm-hmm.
1: Μα γιατί έχει $70, $72 είχε φτάσει το βαρέλι. Παλαιά είχε ένα 75 η τιμή της βενζίνης. Και σήμερα έχει ένα 95.
0: Ναι.
1: $72 τότε, $72 και σήμερα.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή, λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90, γενικώς, από 90 το... Και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο, λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών, παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Και χτες και σήμερα το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μια μείωση της τάξης των 8 λεπτών το λίτρο, το οποίο θα φανεί στην αγορά το Σάββατο. Ήδη φαίνεται από στα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που τα δηληστήρια είναι κοντά και τα πρατήρια προμηθεύονται άμεσα. Αλλά περισσότερο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα φανεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η μείωση αυτή. Αντίστοιχα, τη βενζίνη είναι περίπου στα 4 λεπτά, 4 με 5 λεπτά μέχρι σήμερα, και περιμένουμε και αύριο νέα μείωση.
0: Ναι. Α, και αύριο.
1: Έτσι, οπότε είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Άρα θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ. Ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλό δικοφόρο κατανάλωσης, το δεύτερο ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ και το τρίτο ότι έχουμε ένα κόστος διακίνησης λόγω της νησιωτικότητας και των επαρχιακών χωριών και πόλεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, πετρέλαιο θέρμανση, εσείς πόσο το περιμένουμε τώρα, γιατί κάποιες αρχίζουν και προβληματίζονται ήδη για το χειμώνα.
1: Να μην σας το πω τώρα, κύριε Βλοντιθά, γιατί κάνει ζέστη και θα κρυώσουμε όλοι.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι.
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα των τιμών, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε γύρω στο 1,80.
0: 1,80.
1: 1,80, αν παραμείνουν οι ίδιες τιμές.
0: Το χειμώνα, το φθινόπωρο πόσο ήταν, το Νοέμβριο, ας πούμε.
1: 1,20. Το τέλος είχε φτάσει αρκετά υψηλά, είχε φτάσει στο 1,60-1,65.
0: Αν 60-65.
1: Που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Η ένταση της περίοδου ήταν στο 1,10.
0: 1,10, μπράβο. Αυτό θυμάμαι εγώ.
1: 1,08.
0: Αλλά λέω, μην το πω το 1,10, γιατί μήπως θυμάμαι άλλη χρονιά. Αλλά
1: Ήταν τον Οκτώβριο του 2025.
0: Ναι. Τώρα...
1: Και Απρίλιο του 26, που ήμασταν γερά μέσα στον πόλεμο, έτσι στη σύραξη, είχε φτάσει 1,65-1,68.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς δεν συμβουλεύατε ποτέ κανέναν αυτή την περίοδο να βάλει πετρέλαιο θέρμανση, να περιμένει λίγο.
1: Τώρα δεν μπορεί να βάλει ούτως ή άλλως, γιατί από 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανση, όπου μειώνεται και
0: το παραγγείλει όμως. Να μην το παραγγείλει τώρα, ας πούμε. Με τη τιμή.
1: Όχι, νομίζω. Καταρχήν δεν μπορεί να παραγγείλει κάποιος τώρα, γιατί είναι δυναμική η εξέλιξη των τιμών.
0: Αχα.
1: Έτσι, κανένας δεν θα πει πρατηριούχος σε κάποιο καταναλωτή που θέλει να παραγγείλει σήμερα ότι συνδεσμεύομαι για την τιμή, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα είναι.
0: Με την μπορεί να φτάσει και 2,5 ευρώ στο τέλος. Ναι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Εντάξει, Παγιώργιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Παγιώργιου. Και εντάξει, για εμάς που κάνουμε, παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, έχουμε αμόλυβδο, έχουμε πετρέλαιο, ό,τι έχουμε. Λοιπόν, και μεταφορές. Και μεταφορές προφανώς επηρεάζουν και τις τιμές. Γιατί όσο αυξάνονται οι τιμές των μεταφορών, άλλο τόσο αυξάνονται και οι τιμές. Ή κάποιοι τις παίρνουν τις αυξήσεις στα καύσιμα και στις τιμές των προϊόντων.

0: Μας λέει και τον καλεσμένο ότι άλλο θέλει να πει. Προφανώς ότι δεν σας ακούει κανένας. Να βάλουμε και χέρι στον καλεσμένο. Δεν ξέρω τι, τι παθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι, κλείστε το, δεν πειράζει, παιδιά. Βάλτε μουσικούλα. Ή βάλτε άλλο ραδιόφωνο. Κάποιοι υπάρχουν ραδιόφωνο που σα μπορεί να σε εκφράσουν, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο να ακούτε εδώ πέρα, να κρεβρίζεστε και να βρίζετε. Εγώ δεν θέλω να βρίζετε. Αν έχετε επιχειρήματα, τα πούμε όλα, ρε παιδί μου. Να διαβάσετε στον αέρα. Διαβάσετε στον αέρα με επώνυμο. Τώρα είπα να τάσει και το. Να διαβάσετε στον αέρα, κανονικά. Ή αν θέλετε, στέλνετε μου στο mail μου ό,τι θέλετε. Στο δικό μου mail. Είναι μέσα το mail μου, στο sky.gr. Στους παραγωγούς, μπορείτε το mail μου να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Ακριβώς εκεί. Όλοι. Και οι βριστές, δεν έχω πρόβλημα. Και θα απαντήσω κι εγώ εκεί πέρα, όπου θέλετε. Όπως κάνει ο Άρης, πέντε μηνύματα από το sky.gr. Στείλτε τα εκεί πέρα. Όχι στον Άρη, σε μένα. Όχι στον Άρη. Έχει πολλά ο Άρης να απαντήσει. Είναι στο γουάικολοκυθάς@gmail.com. Περιμένω εκεί πέρα. γουάικολοκυθάς@gmail.com. Και από το hotmail που στέλνει φίλη μου εδώ πέρα και από το v.com που στέλνει ένας υβριστής, ένας χιδαίος υβριστής εδώ πέρα στην παρέα μας, ο οποίος έχει ασχοληθεί η δυναμική υπηρεσία, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε προχωράμε. Τι να κάνουμε. Γιατί τι μου λες που λέγαμε λοιπόν, εκπρόσωπος λαϊκής, όπου είναι οι φθηνές τιμές, αλλά εκπρόσωπος λαϊκής, στις ερωτήσεις που τους κάνουμε κάθε φορά είναι οι παραγωγοί και οι έμποροι. Οι εμπόρες που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, ο παραγωγός και ο εμπόρος έχουν την ίδια τιμή όμως. Γιατί άμα πάω εγώ ως παραγωγός, ρε παιδί μου, είμαι παραγωγός και θέλω να ικανοποιήσω πολύ τους καταναλωτές και δεν με νοιάζει πολύ το κέρδος μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πουλήσω τα προϊόντα μου. Και πάω και πουλήσω ένα προϊόν 1 ευρώ. Αν το δίπλα ο έμπορος, όχι παραγωγός, έμπορος μόνο, πάει στην αγορά και τα αγοράζει δηλαδή και τα πουλάει στη λαϊκή, τα έχει 2 ευρώ. Έχει αλλάζει το πράγμα. Και τις τιμές τις καθορίζουν κάποιοι από τους δύο. Είτε η παραγωγή είτε η έμπορη. Ψάξτε να βρείτε ποιο καθορίζει. Προφανώς η έμπορη. Εκπρόσωπος λαϊκής ο κύριος Καζέπης και εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών προφανώς ο κύριος Αληφτήρας. Γι' αυτό το κυνήγι των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, από το ράφι στο χωράφι και την ενδιάμεση γραμμή.
1: Υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών αυτές τις μέρες στις λαϊκές αγορές. Οι τιμές είναι εξαιρετικές. Όλα μας τα είδη ξεκινάνε από τα 2 ευρώ και κάτω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα φασόλια που μόλις έχουν ξεκινήσει είναι γύρω στα 2-2,5 ευρώ. Το ίδιο και τα σταφύλια, οι σταφίδες κορινθιακές, από 2,5-2 ευρώ και κάτω.
2: Το κόστος παραγωγής στους παραγωγούς σχεδόν έχει πάει 30-40% πάνω μεσοσταθμικά από πέρσι μέχρι φέτος. Αλλά οι τιμές είναι οι ίδιες, ίσως και χαμηλότερες. Παρόλο τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής, και δεν είναι λογικό από 35 λεπτά στο χωράφι. Απέναντι υπάρχει χωράφι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία που πουλάει το ροδάκινο 35 λεπτά και απέναντι στο σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ.
0: Αυτό πάλι με τους μεσάζοντες. Ακούστε το τώρα αυτό. Τα ακούσατε αυτό που λέει ο Αληφτήρας. 35 λεπτά πουλάει το ροδάκινο παραγωγός και στο σούπερ μάρκετ που είναι στο χωριό δίπλα. Δίπλα, ρε παιδί μου. Δεν θες, δεν θα κάνει την αλυσίδα, δεν θα φτάσει στην Αθήνα το Ινταλίκα και θα ξαναγυρίσει στα Φάρσαλα που είναι ο Αληφτήρας. Δεν θα κάνει αυτή την αλυσίδα, ούτε θα έχει φύρα, ούτε τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τυποποίηση, ούτε τίποτα, τίποτα. Έξοδα μεταφοράς λίγα, λίγα, από 35 λεπτά 2 ευρώ στον καταναλωτή. Okay. Και εμείς ακόμα περιμένουμε τις λαϊκές των παραγωγών. Τις λαϊκές των παραγωγών που θα πουλάνε απευθείας. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο νόμος υπάρχει από την κυβέρνηση. Οι Δήμοι δεν την εφαρμόζουν. Τις λαϊκές των παραγωγών την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν παίρνουν την απόφαση να κάνουν λαϊκές παραγωγών, μόνο παραγωγών. Απευθείας του παραγωγού δηλαδή, για να έχει καλύτερες τιμές. Όλα είναι στα χέρια των Δήμων. Των Δημάρχων δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε. Απάντηση στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο. Όχι με τον κύριο Παγιοργιού, λίγο πριν. Σας έλεγα για τους έμπορους και τους παραγωγούς. Εκεί είναι κάπου η απάντηση. Εκεί χάνεται η απάντηση. Και μπαίνει και το δίλημα των διακοπών. Τα ακούγα νωρίτερα εδώ στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο Μάλη, στο κεντρικό μαγκαζίνο. Το θέμα των διακοπών. Ο κύριος Τσιλίδης είναι εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων. Τι κάνουμε με τις διακοπές, βρε αδερφέ. Ο κύριος Τσιλίδης είναι. Στόπα, στόπα, Τσιλίδης. Τι κάνουμε με διακοπές, είναι ακριβές, θα πάμε.
3: Είναι το κόστος ακριβό. Είτε λέγεται μεταφορικό, είτε είναι αεροπορικό, είτε ακτοπλοϊκό, είτε με το ίδιο το αυτοκίνητό μας. Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε και ακριβές τιμές, οι οποίες δεν παίρνουν το δρόμο της καθόλου. Και έχουμε αρχίσει να λέμε τώρα ότι ναι, είναι σταθερές οι τιμές. Μα και αυτές οι τιμές είχαν ανέβει σε μια προηγούμενη κρίση.

0: Γεια σου, Νικόλα μου. Ωραία, το μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα γιατί θα προκαλέσω, αλλά ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Να σου καλά. Ο Γιάννης από την Αύπακτο δεν μας είπες, λέει, κάτι για τον Αμπντούλ που εξέλεξαν δημοκρατική ως υποψήφιο του Μίσιγκαν. Ναι, το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι Αμερικάνοι, ειλικρινά. Τώρα στο λέω ξερά. Που επιλέγουν μουσουλμάνο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Χαμογελάω όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε ένα.
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν πες, πες μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και odi.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

μονοπάτι, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε.

την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.